αξιοθρήνητη η κατάσταση που επικρατεί εκεί, να μην μπορούν να βρουν ούτε καν στα συντρίμια τους αγνοούμενους. Θυμάμαι παλιά λέγαμε στο χωριό μου, στη γειτονιά μου δηλαδή, όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάπως έτσι συμβαίνει και εδώ. Είπαμε καλό μεσημέρι. Ποιοι είμαστε, δεν είπαμε. Είναι εδώ ο Βαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια. Είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Για μια σχεδόν ώρα καθημερινά μαζί σας. Αυτήν την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, για μια σχεδόν ώρα. Καλή σας ακρόαση.

Ζακ Όφενμπαχ, τα παραμύθια του Χόφμαν και από εκεί η βαρκαρόλα για ξεκίνημα. Και συνεχίζονται οι έρευνες, διαβάζουμε στα ρεπορτάζ και στις ανταποκρίσεις που έρχονται. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανέβρεση αναγνωούμενων στη Βενεζουέλα μετά από τους δύο φωνικούς σεισμούς. Επισήμως ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανέρχεται σε 235. Κάνουν λόγο οι αρχές για χιλιάδες τραυματίες. Οργανώνεται διεθνής βοήθεια για την παροχή βοήθειας. Το πρόβλημα είναι με το αεροδρόμιο, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες βλάβες, το Simón de Bolívar, το αεροδρόμιο το διεθνές του Καράκας. Η κατάσταση είναι εκεί γενικά από τις πιο δυσμενείς που θα μπορούσαν να τους συμβούν. Αναζητούν ανάμεσα στα συντρίμμια και δεν έχουν καν δυστυχώς τα ανάλογα εργαλεία για να μπορέσουν να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να μπορέσουν να βρουν ανθρώπους που θαύτηκαν μέσα σε αυτά, που είναι ακόμα εν ζωή. Είναι απελπισμένοι από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι μαθαίνουμε πάρα πολύ κάτοικοι, είναι πάρα πολύ ταραγμένοι. Και ποιος δεν θα ήταν όταν άκουγα χτες τις ειδήσεις ότι ένας σεισμολόγος μας που μπορεί, ας πούμε, να έχει τις επιστημονικές γνώσεις, είπε ότι ένα σεισμός 7,5 ρίχτερ ισοδυναμεί περίπου με 120, με την ισχύ που εκλείουν 120 ατομικές βόμβες. Είναι συγκλονιστικό, είναι ασύλληπτο.

Βίκτορ Χάρα, αυτό που μόλις ακούσαμε, ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, το Manifesto. Και πάντα εδώ στην τροφιά σας η Βόλτα με επικοινωνία στο 2313-338-456. Λυσμόν σας να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας. Με επικοινωνία μέσω SMS με αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Όπως επίσης και μπορούμε να συζητάμε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε μηνύματα και στο Viber, στην νέα αυτή εφαρμογή που έχει πια το ραδιόφωνο, το 958, βρίσκοντας τον αριθμό 693-007-8291, εκεί γράφετε μήνυμα και μετά μπορείτε βεβαίως να το εντάξετε στις επαφές σας, στις συνομιλίες σας, ως 958. Τι συμβαίνει άλλο λοιπόν εδώ στα δικά μας, για να έρθουμε λίγο και μέσα στη χώρα, σίγουρα για να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο ελαφρύ το πράγμα. Έχει ένα ενδιαφέρον είδηση για την επικήρυξη τελικά των επικίνδυνων αυτών τοξικών ψαριών που ήρθαν από έξω, δεν ήταν ψάρι που υπήρχε στη Μεσόγειο. Είναι ο περίφημος Λάγο Κέφαλος, ο οποίος τελικά όντως επικηρύχθηκε. Διάβαζα σε εκείνες, ξέρετε, τις σελίδες τις χιουμοριστικές, στο «Ο Τείχος είχε την δική του ιστερία». Πριν από μέρες είχε γράψει, ασφαλώς και ως αστιάκι, για να μπορέσουμε έτσι να πούμε, να χαμογελάμε και λίγο σε αυτόν τον δύσκολο και σκληρό κόσμο που βρισκόμαστε. Αν όντως, λέει, επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη, όπως Μέτσοβο και Καρπενήσι. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός που θα ονομάζεται Λαγοκεπέ, που μόνο με τις επιδοτήσεις του θα δώσει σίγουρα αυτοδυναμία στην κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, όντως έγινε η επικήρυξη. 5,3 ευρώ το κιλό, παρακαλώ. Έχω την εντύπωση ότι φρέσκο ψάρι αυτό το καλοκαίρι, παιδιά μου, δεν θα φάμε. Όλοι ψαράδες με τους λαγοκέφαλους θα ασχολούνται. Αλλά έχουμε τόσους πολλούς ψηφοφόρους ψαράδες.

καρδιά σου ζωγραφίζει μια πληγή. Μην την ακούς όταν μιλάει, κάψε ό,τι πρέπει να καεί. Σου λέω μη βιάζεσαι, δεν ξέρεις που έχεις φτάσει. Ξυπνάς μια μέρα με ένα υπέροχο φίλι. Κι όσα για πάντα είχες χάσει, για πάντα έχουν σου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά έτου την ώρα εδώ, μεσημέρι της Παρασκευής, στο 958. Και από χτες βέβαια βλέπουμε όλα αυτά τα χαμόγελα μετά την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των Πανελλήνων Εξετάσεων του 2026 και τις βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψήφιων σε ΓΕΛ και ΠΑΛ. Βλέπεις ευτυχισμένα νεανικά πρόσωπα, παιδιά που χαμογελούν, αντικρίζοντας το μέλλον, και μετά βέβαια βλέπεις και διαβάζεις ειδήσεις για άλλα παιδιά που δεν θα το δουν αυτό το μέλλον ποτέ. Οι δολοφονίες των ανηλίκων στην Αθήνα σοκάρουν πραγματικά. Η βία των νέων στην Ελλάδα σοκάρει. Και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την έλλειψη αισιοδοξίας, ελπίδας, χαράς. Άντε να πεις για τους πολύ μεγάλους, αυτούς που βαδίζουν προς τη δύση του ήλιου, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο, αλλά δεν είναι και τόσο τρομακτικό. Αλλά αυτό που συμβαίνει όμως στα ανήλικα παιδιά είναι αποκαρδιωτικό, είναι πολύ ανησυχητικό. Και το χειρότερο είναι ότι νομίζουν ότι φταίνε τα ίδια. Δηλαδή, αυτές οι αντιλήψεις ότι το ατομικό όνειρο είναι να φτάσεις πολύ ψηλά, ότι αν δεν τα πετυχαίνεις είναι η ατομική ευθύνη που φταίει. Όλα αυτά καταστρέφουν τις νεαρές ψυχούλες. Και σκέφτομαι ότι κάποτε εκείνα τα παλιά, ας πούμε, που λέγανε και για το μερίδιο της κοινωνίας μέσα σε αυτήν την εξέλιξη του ατόμου, ότι έχει σημασία και το που ξεκινάει, με τις συνθήκες, από ποιο περιβάλλον. Αν ανασύραμε κάτι από όλα αυτά, ίσως θα μπορούσαμε να τους εξηγήσουμε κάπως καλύτερα. Mm.

Και μεγάλες στιγμές πραγματικά, να τραγουδούν μαζί Mercedes Sosa και Joan Baez και να τις αποθεώνει ο κόσμος. Να, κάτι τέτοια είναι που λες, αυτά είναι τα άχαστα και άμα τα έχεις χάσει τη ζωή και στεναχωριέσαι λίγο και ζηλεύεις. Αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε εδώ στη Βόλτα τουλάχιστον να τα λέμε ραδιοφωνικά. Με τον Βαγγέλη Καπετάνου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Διάβαζα στο μεταξύ, καθώς άκουγα αυτές τις δύο υπέροχες φωνές να τραγουδούν μαζί, και ήταν τόσο αγαπημένες πάντα στα ντουέτα τους, και η Φαραντούρη πολύ καλή μαζί με τη Mercedes Sosa, επίσης να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καθώς άκουγα αυτές τις δύο υπέροχες κυρίες να τραγουδούν, διάβαζα και τα νέα από την χθεσινή εκδήλωση της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία τιμήθηκε ο Σταύρος Ξαρχάκος για την προσφορά του, και πολύ σωστά και πολύ ωραία και πολύ δικαίως είπε και κάποια ωραία λογάκια ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Θυμήθηκε τα χρόνια που ήταν και αυτός νέος και το παρακολουθούσε τις συναυλίες του Ξαρχάκου μαζί με Γρηγόρη Μπηθηκότση και Βίκη Μοσχολιού. Και είπε και ένα ωραίο τώρα δικό του, που κάπου το διάβασε, δεν ξέρω. Τον είπε, τον ονόμασε μεγάλο ορφικό από το Ορφέας, ορφικός ο Ξαρχάκος, γιατί είναι, λέει, και μύστης και μυστήριο μαζί. Να μην σας τα πολύ λόγω, πολλά είπαν για τον Σταύρο Ξαρχάκο και για την γεμάτη λεβεντιά περπατησιά του συνθέτη σε όλη τη διαδρομή του, σε όλους τους δρόμους, τους δυτικούς, τους ελληνικούς, τους βυζαντινούς, τους ανατολικούς, οικουμενική, ομοούσια, αδιαίρετη αξία της μουσικής. Τέλος πάντων, πολλά υπόθηκαν, και μετά ο Ξαρχάκος, ο οποίος παρουσίασε και μέρος της μουσικής του ασφαλώς στο προάβλιο εκεί της Βουλής, είπε ότι είμαι συγκινημένος πολύ. Θα περιμένατε κάποια αντιφώνηση, αλλά δεν θα μπορέσω αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά έτσι δεν, όταν συγκινείσαι δεν βρίσκεις τα λόγια. Είναι και πολύ συμμαζεμένος πάντα και σεμνός αυτός ο άνθρωπος. Αλλά μετά όμως τι έκανε, κάπου στη μέση της συναυλίας του σταματάει, λοιπόν, στη μέση του καλλιτεχνικού προγράμματος, και γυρίζει και απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό λέγοντας: «Κύριε Πρωθυπουργέ, δράτω με της ευκαιρίας να σας θέσω ένα ζήτημα. Γνωρίζω το ενδιαφέρον σας για τους νέους και θέλω να σας θυμίσω ότι έχει πει ο μεγάλος Πυθαγόρας. Έχει πει ότι το μέλλον μιας πολιτείας εξαρτάται από την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των νέων. Δυστυχώς όμως τα μουμουέ βομβαρδίζουν καθημερινά τους νέους με διαφημίσεις για τον τζόγο. Κάντε κάτι, γιατί αποτελεί μάστιγα». Και πραγματικά φαντάζομαι να το έχετε παρατηρήσει εσείς, έτσι, τα πόσα μπέτ υπάρχουν είναι αμέτρητα και παίζουν διαρκώς τις διαφημίσεις, ιδίως τώρα με το Μουντιάλ, έτσι, έχουν κάνει τον κόσμο τα νεύρα του κρόσια. Όμως αυτή η έκκληση του συνθέτη δεν προβλήθηκε από τα κανάλια, δεν έγινε γνωστή από τα ηλεκτρονικά μέσα, ακόμα και από αυτά που πρόβαλαν την εκδήλωση της Βουλής. Έτσι, η έκκληση του συνθέτη, όταν δεν γίνεται γνωστή δημοσίως, γράφει όποιος τα γραφεί, ο Σταύρος Πεντέας. Όταν δεν γίνεται γνωστή, λοιπόν, η έκκληση του συνθέτη, δημόσια γνωστή, δεν δημιουργεί και υποχρέωση στους αρμοδίους να δράσουν. Διότι είναι πολλά τα λεφτά των διαφημίσεων του τζόγου. Δυστυχώς, πράγματι, έτσι είναι. Για άλλα και άλλα έγιναν απαγορεύσεις. Για το τσιγάρο έγιναν απαγορεύσεις. Για την, την απότορα, για τα ναρκωτικά βεβαίως, πολύ σωστά. Δεν διαφημίζονται δηλαδή από την τηλεόραση, εννοείται τα ναρκωτικά, εντάξει, αλλά εννοώ ότι έχουν κοπεί διαφημίσεις για το τσιγάρο ή για το αλκοόλ, τα οποία είναι θυστικά. Υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, που είναι τώρα, σήμερα, 26 Ιουνίου. Αλλά για τον τζόγο όμως δεν κάνουμε τίποτα, δεν λέμε κουβέντα, και κατά κόρον παίζουν οι διαφημίσεις παντού, παντού, παντού. Σταύρο Ξαρχάκο ακούμε, βέβαια, τη δική του Βαρκαρολά, με την Τάνια Τσανακλείδου νομίζω έχουμε διαλέξει να ακούσουμε, Βαγγέλη, ωραία.

Πάντα έντονη, φορτισμένη η ερμηνεία, έχει δραματικότητα μεγάλη η Τάνια Τσανακλείδου. Η ερμηνεία της στην Βαρκαρόλα του Σταύρου Ξαρχάκου του 1964 είναι αυτό το τραγούδι, τόσο παλιό αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, μια και ανέφερα πριν ότι η 26η Ιούνιου είναι η μέρα που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως πάντα αυτές οι παγκόσμιες ημέρες κηρύσσονται. 7 Δεκέμβρη του 1987 έγινε αυτή η ρύθμιση, αυτός ο ορισμός. Ας μείνουμε λίγο και σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν. Και βρίσκω στο χρονολόγιο ότι ήταν 26, γυρνώντας έτσι στις πίσω μας σελίδες, ήταν 26 Ιουνίου του 1892, όταν είδε το φως της ζωής η Pearl Buck, αυτή η πολύ γνωστή Αμερικανίδα συγγραφέας που έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στην Κίνα. Τα μυθιστορήματά της εδώ στην Ελλάδα αγαπήθηκαν πολύ. Έχει πάρει και βραβείο, βεβαίως, Νόμπελ Λογοτεχνίας τα 1938. Έχει κερδίσει Πούλιτζερ για μυθιστόρημα το 1932. Τι έχουμε διαβάσει εμείς πιο πολύ? Καλά, βέβαια, έχει την μάνα που είναι το πιο γνωστό της, νομίζω, βιβλίο που ξέρουμε εμείς. Έχει το Ανατολικός Άνεμος, Δυτικός Άνεμος. Έχει η Καλή Γη, που είναι το The Good Earth, που είναι το πρώτο βιβλίο της τριλογίας The House of Earth. Και έχει το Sons, που είναι το δεύτερο, και το The Mother, που είναι το τρίτο, η μάνα. Έχετε διαβάσει Pearl Buck? Νομίζω μικρή, λίγο πολύ, όλοι διαβάσαμε. Πολύ συγκινητική η γραφή της, πολύ δυνατή. Και υπήρξε και μία από τις γυναίκες συγγραφείς με έντονη ανθρωπιστική δράση, που κυνήγησε πάρα πολύ το νιάξιμο για τα κοινωνικά δρόμενα. Δεν άφησε επίσης καθόλου από το νου της την Κίνα και τα δύσκολα που έγιναν εκεί, ειδικά με την επανάσταση των Boxer, την εξέγερση των Boxer. Μάλιστα βασίστηκε εκεί μετά και το 6 μέρες στο Πεκίνο, όπως λεγόταν η ταινία εκείνη πολύ γνωστή που είδαμε. Λοιπόν, αυτά έτσι, κλείνοντας την αναφορά στην Pearl Buck, να ακούσουμε με την ευκαιρία το La Mama από τον Αζναβούρ, με φοβερή πάλι και εδώ ερμηνεία, και τα ξαναλέμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες με την Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας. Τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σήμερα με τον Βαγγέλη Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Είχαμε σταθεί λιγάκι στο πρόσωπα και γεγονότα. Και ενώ ακούγαμε το La Mama από τον Σαρλ Αζναβούρ, θυμήθηκα να δω τον σωστό τίτλο της ταινίας, που ήταν 55 μέρες στο Πεκίνο και όχι 6 που έλεγα εγώ. Με την εξέγερση των Boxer, εκείνη η εκπληκτική παλιά ταινία του Νίκολας Ρέι. Και πάμε όμως για τη συνέχεια να κάνουμε μια μικρή στάση στην θύμιση του Ηλία Πετρόπουλου, που γεννήθηκε μια μέρα σαν και αυτήν στα 1928, κορυφαίος Έλληνας λαογράφος και συγγραφέας του αστικού περιθωρίου, όπως πολύ σωστά έχει ονομαστεί. Μάλιστα, πρόσφατα κυκλοφόρησε και μία βιογραφία, όπως την συνέγραψε ο Τζον Τέιλορ, και μας δόθηκε άμεσα στα ελληνικά από τον δικό μας εδώ δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Γιώργο Αλαμανή, που έχει και γενέθλια σήμερα ο Γιώργος, και να το ευχηθώ εδώ από μικροφόνο την εκπομπή να είναι πολύχρονος, να είναι γερός και πάντα ευαίσθητες οι κεραίες του της γραφής και της δημοσιογραφίας και της αναζήτησης. Λοιπόν, το «Σκληρός από τρυφερότητα» ήταν το βιβλίο που έχει γραφτεί, Έλληνας ποιητής και λαογράφος του άστεως Ηλίας Πετρόπουλος. Ο Ηλίας Πετρόπουλος, για τον οποίο έχω αναφερθεί και άλλες φορές, μιλώντας για τις μεταφράσεις που έχει κάνει σε κάποια επιγράμματα, αποσπάσματα από την Παλατινή Ανθολογία, αυτή την τεράστια συλλογή με αρχαία επιγράμματα που ξεκινούν από τον 7ο π.Χ. αιώνα και φτάνουν μέχρι σχεδόν τα μέσα του Βυζάντιου, ας πούμε. Και από εκεί, από αυτά που έχει μελοποιήσει ο Νότης Μαυρουδής, ας ακούσουμε το Μήλο με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου.

Και ας κλείσουμε αυτή τη μικρή αναφορά, την μικρή μας ενότητα για πρόσωπα, για γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν για αυτήν, λέγοντας μονάχα ότι ήταν 1977, τέτοια μέρα 26 Ιούνιου, που δόθηκε η τελευταία συναυλία του Elvis Presley. Χωρίς άλλα λόγια και άλλα σχόλια, ας ακούσουμε κάτι από Presley.

Τι ωραίο τραγούδι και αυτό, ε! Και πόσες διασκευές και πόσες επανεκτελέσεις και ποιος τραγουδιστής, τραγουδίστρια δεν το ζήλευσε να το πει, κλείνοντας σχεδόν, προς το τέλος φτάνουμε πια. Να θυμίσω ότι τρέχει το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί στην παραλία και θα συνεχίσει μέχρι τις 5 Ιουλίου, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας δηλαδή. Να θυμίσω επίσης ότι ξεκίνησαν προβολές και οι δύο κινηματογράφοι στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, το Άλσος και ο Παράδεισος, και με τον τίτλο «Θέα στον κόσμο» φέρνουν πραγματικά εξαιρετικές ταινίες ήδη από τα μέσα του Ιούνιου και που θα συνεχίσουν μέχρι και σχεδόν αρχές Σεπτέμβρη. Να είναι καλή, να έχουν καλή επιτυχία εκεί οι προβολές τους, και πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Gauguin, Παύλος Παυλίδης.

0: έχω αισθανθεί ποτέ πιο ευτυχισμένος.
1: Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την εβδομάδα με ευχές για όμορφο υπόλοιπο της ημέρας και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης διάλεξε τα τραγούδια και σας κράτησε συντροφιά στο μικρόφωνο. Θα κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, με την διάθεση να καλοπιάσουμε τη μέρα. Πάλι Βαρκαρόλα, με αυτή τη φορά όμως γαλλική εκδοχή των παραμυθιών του Χόφμαν. Le Conte de Hoffmann, δεύτερη πράξη, Belle Nuit, O Nuit d'Amour, θα μας τραγουδήσουν η Jesse Norman και η Ian Murray. Με χοροδία και ορχήστρα από πίσω να υπάρχει του Théâtre de la Monnaie. Γεια σας, ευχαριστούμε για την ακρόαση.

μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Hello, I love you, ένα τεράστιο τραγούδι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία από τους Doors και κάπως έτσι ξεκινάει η σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας τον ήχο, αλλά ωστόσο δεν ξεκινάει μόνο έτσι η σημερινή εκπομπή, έτσι ξεκινάει και ο τίτλος, ο τρίτος δίσκος των Doors, Waiting for the Sun, ο τίτλος του που κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιουλίου του 1968 και εκεί πίσω θέλω να σας πάω. Γενικότερα αυτό το μήνα θα ακούσουμε αρκετά Doors στην εκπομπή αυτή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά μεγάλο κενό να καλύψουμε και το είχα πει και πριν από πολύ καιρό όταν είχαμε ακούσει μαζί τον πρώτο δίσκο των Doors, πως δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς γιατί δεν είχα ασχοληθεί ακόμα μαζί τους σε αυτήν την εκπομπή. Το Waiting for the Sun είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους του σχήματος και μοναδική φορά που βρέθηκαν στην κορυφή του καταλόγου επιτυχιών στην Αμερική και στην Γαλλία. Εν τω μεταξύ, άλλη μια φορά είχαν γίνει νούμερο 1 στην Ολλανδία με το LA Woman αρκετά αργότερα, ποτέ ωστόσο ξανά δεν το κατάφεραν. Το Hello I Love You ήταν, όπως σας είπα και πριν, ένα πολύ πολύ επιτυχημένο σίγγλ και το δεύτερο νούμερο 1 του τραγούδι στην Αμερική. Νούμερο 1 έγινε και στον Καναδά, επιτυχημένο και στην Αγγλία, beside to the Love Street.

Ο δίσκος λοιπόν αυτός ήταν ο πρώτος πραγματικά διαφορετικός δίσκος των Doors, όχι ακριβώς τόσο πολύ πάνω στο ψυχεδελικό πνεύμα των δύο πρώτων, αλλά και όλης της εποχής. Είμαστε έτσι στο 67 με 68 περίπου, και αυτό το κατάλαβε και ο κόσμος τότε, το κατάλαβαν και οι fans του group, το κατάλαβαν και οι κριτικοί, και θα δούμε στην πορεία ότι δεν τους άρεσε 100% από την αρχή. Το συνήθισαν βέβαια στην πορεία και του έδωσαν την προσοχή που έπρεπε, και νομίζω ότι ήδη έχουμε ακούσει δύο πολύ διαφορετικά πρώτα τραγούδια, τα οποία μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει μαζί και ως single. Ένας λόγος βασικότατος που ο δίσκος αυτός είναι αρκετά διαφορετικός είναι ότι για τους δύο πρώτους δίσκους οι Doors βασίστηκαν κυρίως σε τραγούδια τα οποία ήδη υπήρχαν, που ήδη σκάλιζε ο Jim Morrison, που ήδη σκάλιζαν οι ίδιοι ή τα παίζανε σε ζωντανές εμφανίσεις πριν τα ηχογραφήσουν. Ωστόσο αυτά τα τραγούδια, αυτή η δεξαμενή υλικού κάποια στιγμή τελείωσε και έπρεπε πλέον να βρούνε και να γράψουν καινούργια, είτε ανάμεσα στις περιοδίες, είτε πάνω στη σκηνή αυτοσχεδιάζοντας, είτε κυριολεκτικά την ώρα που έπρεπε να πάνε στο στούντιο. Και μάλιστα πέρασαν και μια χρονική περίοδο λίγων ημερών, λίγων εβδομάδων, που ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να δώσουν κάτι καινούργιο, δεν μπορούσαν να γράψουν κάτι καινούργιο οι τέσσερις ή τέλος πάντων οι τρεις πλην του Jim Morrison, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να έχει σοβαρά προβλήματα με το αλκοόλ. Κάποια από τα τραγούδια ωστόσο είναι τραγούδια τα οποία είχαν απορριφθεί από τους προηγούμενους δίσκους. Θα ακούσουμε το τρίτο, το Not to Touch the Earth. Θέλω να το κρατήσετε λίγο στο μυαλό σας, θέλω να το κρατήσετε στα αυτιά σας, γιατί η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία του δίσκου, μάλλον την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία για το δίσκο, θα την πούμε αφού τελειώσουμε την ακρόασή του.

0: I am a Lizard King. I can do anything.
1: Not to Touch the Earth, λοιπόν, ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θυμίζει το ξεκίνημα των Doors στον ήχο του. Σας λέω, κρατήστε το λίγο στα αυτιά σας και στο μυαλό σας. Θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο στην πορεία της εκπομπής και αφότου έχουμε ολοκληρώσει ή σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει την ακρόαση του Waiting for the Sun. Εντάξει, εγώ στα αυτιά μου ήδη ακούω τον Ray Manzarek να έχει αλλάξει τον εξοπλισμό του, να έχει αλλάξει τα πλήκτρα του, να έχει αφήσει πίσω το Vox Continental, να έχει περάσει στο Gibson όργανο, αλλά αυτά έτσι πολύ μικρές λεπτομέρειες που ωστόσο παίζουν σημαντικό ρόλο στον ήχο των Doors. Ας ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια τα οποία σας είπα ότι προϋπήρχαν, αλλά εν τέλει είχαν απορριφθεί από τις δύο πρώτες δισκογραφικές τους κυκλοφορίες. Μάλιστα, λέγεται πως το Summer's Almost Gone ήταν ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο τραγούδι που είχε γράψει ο Jim Morrison και το είχε δείξει στον Ray Manzarek για να δημιουργηθεί εν τέλει κάποια στιγμή το σχήμα το οποίο πήρε το όνομα The Doors.

Και λίγη καθαρή, καθαρόιμη μπαρόκ pop από τους Doors ήταν το Wintertime Love. Τώρα το πρώτο single το οποίο επιλέχθηκε για την προώθηση του δίσκου ήταν το Unknown Soldier. Μπήκε στα πρώτα 40 στην Αμερική. Ένα από τα δύο τραγούδια του δίσκου καθαρά πολιτικά, καθαρά αντιπολεμικά τραγούδια, καθώς επαναλαμβάνω είμαστε εκεί γύρω στο 1967 με 1968 και το αντιπολεμικό πνεύμα λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ φουντώνει όλο και περισσότερο στις υποκουλτούρες και αντικουλτούρες των νέων της Αμερικής. Το Unknown Soldier, μάλιστα, η κυκλοφορία του σε 45 βινήλιο συνοδεύτηκε και από ένα μικρό φιλμ το οποίο είχε έτσι κάτι σαν πρώιμο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, μία μικρή ταινία μικρού μήκους στην πραγματικότητα που θα μπορούσες να πάρεις αν αγόραζες τότε εκείνο το τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο χρειάστηκε να το ηχογραφήσουν ξανά και ξανά σχεδόν 130 φορές, όπως λέει η ιστορία, λόγω της ίσως και λίγο υπερβολικής τελειομανίας του παραγωγού τους, Paul Rothschild.

Και τώρα θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος δεν άρεσε 100% απευθείας ούτε στους φίλους του σχήματος ούτε σε μερίδα των κριτικών, και αυτό κυρίως για το πόσο διαφορετικά ήταν τα τραγούδια μεταξύ τους το ένα με το άλλο. Πολλοίς κόσμος κατηγορούσε έτσι τους Doors και τον δίσκο ότι δεν υπήρχε καμία συνέχεια ανάμεσα στα τραγούδια, αλλά ακόμα και η τραγουδοποιία ήταν στην καλύτερη περίπτωση πρόχειρη. Νομίζω ότι ωστόσο η ιστορία εν τέλει έχει αποδείξει το ότι μάλλον κάτι καλά έκαναν οι Doors στον δίσκο αυτό για να γίνει το μοναδικό νούμερο ένα άλμπουμ τους στην Αμερική. Ωστόσο όντως ισχύει ότι τα τραγούδια είναι πολύ πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό η συνοχή των δύο πρώτων δίσκων, που η αλήθεια είναι ότι κάπως περιορίζονταν όσον αφορά τις μουσικές υφές. Θυμηθείτε πώς ακούστηκε το Unknown Soldier, το οποίο μόλις ακούσαμε, το πόσο διαφορετικό ήταν το Wintertime Love, το οποίο ακούσαμε λίγο νωρίτερα, και πάμε να ακούσουμε το πόσο διαφορετικό είναι το Spanish Caravan που θα ακούσουμε στην πορεία, όπου ο Robbie Krieger αποφασίζει να πειράξει λίγο τον Albéniz.

Και αν το Spanish Caravan που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, που φαντάζομαι ότι είναι από τα αγαπημένα του Ρόμπι Κρίγκερ για τους Doors, το My Wild Love, το οποίο μόλις ακούσαμε, έχει πει και ο ίδιος ότι είναι μάλλον το τραγούδι το οποίο μισεί περισσότερο από όλα από τον κατάλογο του σχήματος. Πάμε τώρα να περάσουμε, επειδή σας είπα ότι κάποια από τα τραγούδια προϋπήρχαν, κάποια λίγα από τα τραγούδια προϋπήρχαν από τον δίσκο, όπως και το Summer's Almost Gone που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, έτσι και το We Could Be So Good Together. Ήταν δύο τραγούδια τα οποία ήταν να ηχογραφηθούν για το Strange Days, τον δεύτερο δίσκο των Doors του 1967, εν τέλει έμειναν απ' έξω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τέλος της ακρόασης του δίσκου. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια και του δίσκου και των Doors γενικότερα κλείνει το Waiting for the Sun. Είναι το 5-to-1, το ένα από τα δύο πολιτικά, καθαρά πολιτικά τραγούδια του δίσκου. Ένα ακόμα αντιπολεμικό τραγούδι, ένα ακόμα επαναστατικό μάλλον τραγούδι, έτσι στο πνεύμα της εποχής, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, αν και η αλήθεια είναι ότι αυτήν την οπτική, αυτήν την υφή του την απέρριψε ο Jim Morrison κάπου στην πορεία σε συνεντεύξεις. Ωστόσο, ακούγοντας το τραγούδι και την μουσική του αλλά και τους στίχους, νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις αυτήν την

Αυτό ήταν λοιπόν το Waiting for the Sun, ο τρίτος δίσκος των Doors και το μοναδικό τους νούμερο 1 από το 1968. Για τα 40 χρόνια τώρα του δίσκου η επανέκδοση περιείχε και μία ηχογράφησή τους από την ίδια χρονική περίοδο, που είναι η δεύτερη φορά μετά και από το Αστούριας του Αλμπένιθ που ακούσαμε λίγο νωρίτερα στο Spanish Caravan, που καταπιάνονται με κλασική μουσική. Αλμπινόνης Αντάτζιο σε σολ μινόρε λοιπόν, αν και το Αντάτζιο αυτό δεν είναι του Αλμπινόνι αλλά του Ρέμο Τζιαζότο. Ας τους ακούσουμε.

τώρα που σας είπα και λίγο νωρίτερα την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία για τον δίσκο θα την πούμε αφού τον ακούσαμε και φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα και η αλήθεια είναι ότι για ολόκληρη τη δεύτερη πλευρά του Waiting for the Sun οι Doors είχαν σχεδιάσει να φτιάξουν ένα μεγάλο ψυχεδελικό θεατρικό έπος με τον τίτλο μάλλον Celebration of the Lizard, το οποίο δεν κατάφεραν ποτέ να ολοκληρώσουν και μόνο το Not to Touch the Earth, το οποίο ήταν ένα μέρος από το Celebration of the Lizard, μπήκε εν τέλει στην τελική κυκλοφορία, παρόλο που όλοι οι στίχοι του Jim Morrison τυπώθηκαν στις πρώτες εκδόσεις του βινιλίου. Και πάλι το 2007 για τα 40 χρόνια του δίσκου, μία έτσι work in progress εκδοχή συμπεριελήφθη στην κυκλοφορία. Ολόκληρο το Celebration of the Wizard of the Lizard βέβαια μπορείτε να το ακούσετε σε ζωντανές εμφανίσεις και ζωντανούς live δίσκους των Doors, όπως για παράδειγμα στο Absolutely Live του 1970. Ένα απόσπασμα από αυτήν την work in progress εκδοχή θα ακούσουμε τώρα για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, αλλά και το σημερινό μας αφιέρωμα στο Waiting for the Sun των Doors. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

ξεκινήσαμε για σήμερα με το Bourbon Street Parade, το οποίο είναι ένα δημοφιλές jazz κομμάτι γραμμένο το 1949 με έντονες επιρροές από τα jazz standards της Νέας Ορλεάνης. Η Bourbon Street είναι και ένας από τους μεγαλύτερους δρόμους στην Νέα Ορλεάνη. Εμείς ακούσαμε τη συγκεκριμένη εκτέλεση από τους Preservation Hall Jazz Band, η οποία ανοίγει το δίσκο του Λουκιανού και Λαϊδόνη με τίτλο «Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη», που είναι ένας δίσκος ο οποίος περιέχει τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας που έδωσαν στο θέατρο του Λυκαβητού ο Λυκιανός και Λαϊδόνης μαζί με τους Preservation Hall Jazz Band, την μπάντα από την Νέα Ορλεάνη. Η συναυλία αυτή δόθηκε στις 1 και στις 2 Σεπτεμβρίου του 1997. Ο Λυκιανός και Λαϊδόνης γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Κυψέλη συγκεκριμένα, στις 15 Ιουλίου του 1943. Έζησε 74 γεμάτα και μουσικά χρόνια, αφήνοντάς μας δίσκους όπως αυτόν που θα ακούσουμε σήμερα, από την αρχή έως το τέλος, όπως είναι με τη σειρά τα κομμάτια, σαν να βάζαμε ένα δίσκο στο pick-up να παίζει. Μόνο που εδώ είναι το Jukebox, μια εκπομπή που ασχολείται με το ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική. Είμαστε ζωντανά στον 958 της R3 και θα είμαστε εδώ για μία περίπου ώρα μαζί, όπου μπορείτε να μας καλείτε και στο 2313-338-456. Η Ζωή Κουταλοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής.

Ο Λουκιάνος Κελαϊδόνης αγαπούσε και άκουγε πολύ jazz μουσική. Η συνεργασία του με την περίφημη Preservation Hall Jazz Band της Νέας Ορλεάνης ξεκίνησε το 1996. Η Preservation Hall Jazz Band είναι ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της jazz μουσικής. Έχουν και ένα χώρο, ένα κλαμπ στην Νέα Ορλεάνη που είναι ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της πόλης. Ο Λουκιάνος τους άκουσε για πρώτη φορά σε μια συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα το 1996. Τότε του γεννήθηκε η ιδέα για αυτήν την συνεργασία. Τους γνώρισε από κοντά, τους κάλεσε στο σπίτι του, ταξίδεψε στη Νέα Ορλεάνη και στη συνέχεια ακολούθησαν τρεις συναυλίες το 1997. Μία στην Ιερά Οδό τον Μάρτιο και δύο βραδιές στο Λυκαβητό το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Στις συναυλίες αυτές ακούστηκαν τραγούδια των Preservation Hall Jazz Band αλλά και του Λουκιανού και Λαϊδόνη, ενορχιστρωμένα από την μπάντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που αυτή η περίφημη μπάντα από την Νέα Ορλεάνη συνεργαζόταν με ένα ξένο καλλιτέχνη. Για πρώτη φορά έπαιξαν και ενορχίστρωσαν μουσική άλλου συνθέτη, για πρώτη φορά έπαιξαν με ξένους στίχους και αυτή ήταν ελληνική του Λουκιανού και Λαϊδόνη.

0: γίνει το βράδυ αυτό.
1: Η ηχογράφηση του δίσκου που αποτελεί την συνεργασία και τη συναυλία που έδωσαν οι Reservation Hall Jazz Band μαζί με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη, μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια μοναδική στιγμή. Ήταν η συναυλία εκείνη μια μουσική ξενάγηση σε αμερικάνικες jazz και spiritual μουσικές που το ελληνικό κοινό δεν ήταν τόσο εξοικειωμένο. Ο Κελαϊδόνης έπαιζε από μικρός τις μουσικές αυτές της Νέας Ορλεάνης σε κλαμπάκια στην Κυψέλη όπου μεγάλωσε. Τα ακούσματα του Λουκιανού Κελαϊδόνη αυτά ήταν που τον επηρέασαν πολύ. Η ήχη από τη Νέα Ορλεάνη, η ήχη από το Τέξας, σε μια εποχή που πολλοί εξόρκιζαν τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, ο Κελαϊδόνης έλεγε εξ αρχής ότι αυτά του αρέσουν και αυτά ήθελε να παίζει. Δεν ήταν όμως μόνο αυτές οι μουσικές που του άρεζαν και τον επηρέασαν. Ο Κελαϊδόνης μπορούσε να παντρέψει την jazz μουσική με μουσική του Τσιτσάνη, με μουσική του Μαβακάρη. Άκουγε πολύ Elvis Presley. Στην συνεργασία του με τους Preservation Hall Jazz Band, ο Λουκιανός έβαλε ελληνικούς δικούς του στίχους πάνω στη μουσική και στους ρυθμούς της μπάντας. Πολλές φορές η στίχη του ήταν σατυρική.
2: Είναι ένα τραγούδι που είναι το πιο αγαπημένο στη Νέα Ορλεάνη, μετά το When the Sands Go Marching, που θα παίξουμε κάπου στο φινάλε. Αυτό έχει τίτλο Just a Closer Walk With Thee, που σημαίνει μόνο μια πιο στενή βόλτα μαζί σου. Είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Το παίζουν στα περάσματα, ας πούμε, αυτά που είδατε, στις κηδείες, ας πούμε. Το παίζουν αλλιώς πηγαίνοντας και αλλιώς γυρίζοντας. Στη δικιά μου εκδοχή έχει τίτλο «Ελανάβε Βα». Είναι πολύ όμορφο κομμάτι. Είναι από αυτά που θα ήθελα να έχω γράψει. Πώς είναι το «Όταν σημάνει η ώρα» του Άκη Πάνου, ας πούμε, που θα ήθελα να το έχω γράψει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Στην συναυλία που δόθηκε στο Θέατρο του Λυκαβητού τον Σεπτέμβρη του 1997, αλλά και στον δίσκο Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη που κυκλοφόρησε και ακούμε στη σημερινή εκπομπή, ακούγονται εκτός από κομμάτια των Preservation Hall Jazz Band και κομμάτια του Λουκιανού και Λαϊδόνη, όπως είναι αυτό.

αμάξι έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήττει, και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Ξέρει κόρπα έχει θέσεις.

Οικονομά τη βγάζει φίνα, τη μαγιό και στη καζίνα, και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Κάνει μια ζωή στρωμένη με γυναίκα καιρωμένη, και ξαφνικά

Η μουσική της Νέας Ορλεάνης παίζονταν πρώτα απ' όλα στους δρόμους. Ήταν μάλιστα η μόνη πόλη της Βόρειας Αμερικής τον περασμένο αιώνα όπου επιτρέπονταν στους μετανάστες να συναθρίζονται και να παίζουν την δική τους παραδοσιακή μουσική στους δρόμους. Και αυτό συνέβαλε στην μεγάλη μουσική της ανάπτυξη. Ο δρόμος επομένως ήταν πολύ βασικό στοιχείο στη μουσική στη Νέα Ορλεάνη. Από το δρόμο η μουσική έφτασε σε κάθε γωνιά της γης. Μουσικές jazz κυρίως ήταν αυτές οι οποίες περιέχουν την πολυπολιτισμική πλευρά της πόλης. Πολλά από τα παραδοσιακά τραγούδια που υπάρχουν και υπήρχαν στην Νέα Ορλεάνη ήταν γαλλόφωνα.

0: petit goudi mon monte, allez là-bas.
1: Τον Φεβρουάριο του 1996, ο Μιχάλης Αδάμ, που είναι μάνατζερ και παραγωγός και πολύ καλός φίλος του Λουκιανού Κελαϊδόνη, είχε φέρει το συγκρότημα Preservation Hall Jazz Band από τη Νέα Ορλεάνη για μία συναυλία στο χειμερινό θέατρο Μινώα, που λειτουργούσε τότε στην Οδό Πατησίων. Τηλεφώνησε τότε λοιπόν ο Αδάμης στον Κελαϊδόνη στο σπίτι του το βράδυ, λίγο πριν τη συναυλία, και του είπε ότι έχω φέρει το καλύτερο παραδοσιακό συγκρότημα της jazz από τη Νέα Ορλεάνη. Και εσύ κάθεσαι σπίτι, έλα στο Μινώ να ακούσεις την συναυλία, η οποία δεν θα ξεκινήσει αν δεν έρθεις. Πήγε λοιπόν ο Κελαϊδόνης στο θέατρο αυτό. Η συναυλία μάλιστα καθυστέρησε να ξεκινήσει μέχρι να φτάσει ο Λουκιανός εκεί. Η συναυλία ήταν υπέροχη. Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης ενθουσιάστηκε με την μπάντα αυτή. Η βραδιά συνεχίστηκε σε κάποιο μπαρ, όπου ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έγινε φίλος με όλους τους μουσικούς από την μπάντα. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα αυτή τη συνεργασία. Ο Αδάμης ξαναέφερε τον Μάρτιο του 1997 τους Preservation Jazz Band στην Αθήνα για μια συναυλία με τον Λουκιανό στην Ιερά Οδό. Τον Ιούνιο του 1997 ο Μιχάλης Αδάμης ταξίδεψε με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη στη Νέα Ορλεάνη για να δουν από κοντά το συγκρότημα στο δικό του χώρο, που ήταν ένα από τα παλιότερα jazz club της πόλης. Ο Λουκιανός έκανε μαζί τους κάποιες πρόβες και η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε με αποκορύφωμα τις δύο υπέροχες βραδιές στο Λυκαβητό στις 1 και στις 2 Σεπτεμβρίου και μία στην Πάτρα στο Διεθνές Φεστιβάλ, και όλες αυτές οι συναυλίες είχαν τον τίτλο «Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη». Ολοκληρώθηκε αυτή η συνεργασία με την κυκλοφορία του ομώνυμου CD που ακούμε αυτή την ώρα. Ήταν πολλά τα κοινά της μουσικής του Λουκιανού Κελαϊδόνη και των Preservation Hall Jazz Band. Η μουσική του συγκρατήματος έπαιξαν τα τραγούδια του Λουκιανού Κελαϊδόνη με ευκολία, σαν να ήταν δικά τους, και ο Λουκιανός ερμήνευσε τα κομμάτια της μπάντα σαν να τα είχε γράψει ο ίδιος. Κάποιος από τους μουσικούς της μπάντα είχε πει τότε στον Λουκιανό: «Ταιριάζουμε, γιατί και οι δύο ερχόμαστε από το ίδιο μέρος, το μέρος της καρδιάς».
2: Η βραδιά απόψε έχει τίτλο «Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη». Κάποια στιγμή αποφάσισα να γράψω ένα τραγούδι για τη σχέση Νέας Κυψέλης, Νέας Ορλεάνης. Εγώ γράφω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή βάζω τις σκέψεις μου σε ένα χαρτί και μετά τις οργανώνω, τις συμπυκνώνω μέχρι να γίνουν τραγούδι. Αυτές δεν κατάφερα να τις συμπυκνώσω, τις άφησα έτσι χύμα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έχει τίτλο «Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη». Είναι αχαρακτήριστο, δηλαδή δεν είναι ούτε τραγούδι, ούτε ποίημα, ούτε πρόζα, ο Θεός ξέρει.

Λοιπόν, Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη. Ένα μακρύ ταξίδι που πήρε χρόνια. Νέα Κυψέλη. Λαχανά 85. 15 Ιουλίου 1943. Το σπίτι. Ο κήπος, τα καλοκαίρια, η γειτονιά. Η κυρά Μέρη. Η κυρά Αντιγόνη. Η Κέτη. Η Παλάσα. Ο Χρήστος. Ο Παντελής. Ο Μαρίνος, ο Γεράσιμος, ο Νίκος, ο Σωτήρης, η Αγγελικούλα, η Ρινούλα, η Ρένα, η Δήμητρα, η Κυραλαμπρινή, η Δελβίνου, η Ιωστρόβου, η Κυραφροδίτη, ο Κυραντώνης, η Ούλεν, ο Φούρνος, ο Μιχαλάκης, το σχέδιο Μάρσαλ, η Ιόνιο Σχολή, το Γεφυράκι, ο Γιάννης και ο Πέτρος, η πλατεία, το Αττικόν, του Κασίμι, η Βάνα, η Μέρη, το Βουνό, το Κορολόγος, ο Προφήτης Ηλίας, τα Μεσημέρια,

η ωραία Ζίτσα, το Green Park, το Άλσος, το Ρέξ. Λαχανά, Λαζαράδων, Φαέρθοντος, Βελβενδούς, Πλατεία, Οδός Κυψέλης, Κοδρικτόνος, Πατησίων, Πανεπιστημίου. Τότε ανέβαινε η Πανεπιστημίου. Ο άγνωστος στρατιώτης, ο βασιλικός κήπος, οι στήλες του Ολυμπίου Διός, Συγκρού, το Δέλτα, η αεροπορία, ο Ζέφυρος, ο Μπάτης, το Έδεμ, ο Άλυμος, η ΤΑΕ, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη. 726 St. Peter Street, το Preservation Hall. Η Preservation Hall Jazz Band, η Νέα Ορλεάνη, η Media Luz, η Βουλιαγμένη, το The Fucking 50s, το Texas, το Flowers, το Ψυχικό, η Νέα Κυψέλη στη

0: Ο Γιάννης Αγγελάκας και η 100 βαθμοί Κελσίου παρουσιάζουν την παράσταση στην ηλεκτρική καρέκλα. Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Μια μοναδική μουσική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Όταν ο Λουκιάνος Καλαϊδόνης πήγε στη Νέα Ορλεάνη, επισκέφθηκε κατευθείαν το Preservation Hall, που ήταν ο χώρος στο κλαμπ που έπαιζαν και παίζουν ακόμα οι Preservation Hall Jazz Band. Ήταν ένας ισόγειος χώρος, έτσι όπως τον περιέγραφε ο Λουκιάνος, με μια εξωτερική μικρή αυλή. Το Preservation Hall άνοιξε για πρώτη φορά το 1950 στο Associated Artists, που ήταν μια μικρή γκαλερί τέχνης στην γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης. Όταν άνοιξε την γκαλερί αυτή, ο ιδιοκτήτης της διαπίστωσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα και το χρόνο να παρακολουθεί τις τοπικές συναυλίες jazz που υπήρχαν τότε στην πόλη, και άρχισε να προσκαλεί τους μουσικούς που έπαιζαν σε αυτές τις συναυλίες να κάνουν πρόβες στην δική του γκαλερί. Σε αυτές τις συναντήσεις των μουσικών πήγαιναν και είχαν περάσει όλοι οι μουσικοί που έπαιζαν jazz τότε, και έτσι άρχισε αυτό σιγά σιγά να διαδίδεται. Τα jam sessions που γινόταν στην γκαλερί αυτή άρχισαν να γίνονται όλο και πιο συχνά, τόσο πολύ που ο ιδιοκτήτης του χώρου μετέφερε την γκαλερί του στο διπλανό κτίριο. Οι παραστάσεις και τα live πραγματοποιούνταν πια κάθε βράδυ. Αυτές τις συναυλίες, αυτά τα live, είδε ο μουσικός Αλάν Τζάφε, ο οποίος έπαιζε τούμπα και δημιούργησε την σταθερή πλέον μπάντα του Preservation Hall. Όταν πήγε λοιπόν ο Λουκιανός εκεί τη δεκαετία του 90, άρχισε να παίζει πιάνο. Η εξωτερική εικόνα του Λουκιανού και Λαϊδών ήταν εντελώς διαφορετική από αυτήν που είχαν τότε οι μουσικοί στην Νέα Ορλεάνη. Η μπάντα όμως, όταν άκουσε τον Λουκιανό να παίζει πιάνο και να τραγουδά, ενθουσιάστηκε, έδεσαν κατευθείαν μουσικά.

ένα πολέ. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματέν. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπέν.

Κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες. Με λίγα λόγια έγινες ματέμ.

0: μπαταρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες μαντή. Μα εσύ μπαταρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπέ.
1: Ο Λουκιάνος Κλαϊδόνης μπορούσε να φέρει κάτι αμερικάνικο στην Ελλάδα χωρίς αυτό να ξενίζει. Ήθελε να κάνει country μουσική και αυτό ήταν κάτι που το έκανε με αγάπη και γνώση. Από την άλλη, οι Preservation Hall Jazz Band δεν καταλάβαιναν τους στίχους του Κλαϊδόνη. Τέριαξαν όμως αμέσως, γιατί όπως αναφέραμε και πριν, προέρχονταν από το ίδιο μέρος, το μέρος της καρδιάς. Οι Preservation Hall Jazz Band δημιουργήθηκαν στην Νέα Ορλεάνη στις αρχές της δεκαετίας του 60. Το συγκρότημα πήρε το όνομά του από το Preservation Hall της Γαλλικής Συνοικίας. Υπήρχε και υπάρχει όμως και το Preservation, που σημαίνει διατήρηση, διατήρηση της παράδοσης της jazz. Το 2005 οι πόρτες του κλαμπ αυτού έκλεισαν για ένα χρονικό διάστημα λόγω του τυφώνα Κατρίνα. Ο χώρος όμως άνοιξε λίγο αργότερα. Το συγκρότημα συνέχισε και συνεχίζει να υφίστανται και να περιοδεύει μέχρι σήμερα. Οι Preservation Hall Jazz Band αποτελούνται από πολλά κλιμάκια και μουσικούς. Έχουν 5 διαφορετικά σύνολα στην πάντα, ώστε να μπορούν τα σύνολα αυτά να παίζουν ταυτόχρονα στα διαφορετικά μέρη στον κόσμο.

0: και για οδηγή θα φταίς εσύ.
1: Η ιδέα του Λουκιάνου Κελαϊδόνη ήταν να πάρει τις παραδοσιακές φόρμες των Preservation Hall Jazz Band, να βάλει δικούς τους στίχους και να γίνει έτσι ένας καινούριος δίσκος. Εμείς ακούσαμε σήμερα ολόκληρο αυτόν τον δίσκο που έχει τον τίτλο «Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη», που ήταν η ηχογράφηση της συναυλίας που δόθηκε στο τέλος της δεκαετίας των 90 στο Λυκαβητό. Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης ήθελε να αναπαραστήσει το Preservation Hall στο θέατρο του Λυκαβητού όπου θα βρίσκονταν όλοι μαζί. Είχε φτιάξει για αυτό το λόγο ένα σκηνικό που θύμιζε τον χώρο αρκετά. Είχε αναπαραστήσει τον χώρο της γκαλερί, το χώρο του κλαμπ. Ο δίσκος όπως και η συναυλία κλείνει με ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια της Νέας Ορλεάνης, το When the Saints Go Marching In, με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς για σήμερα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτολοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του

Θέλω στη μοίρα σου να δώσω λίγη τύχη. Μα για συνθήματα ουρλιάζουνε οι τύχοι. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει. Και το Θεό που για θεά του

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη, σαν πεταλούδα στην

καρδιά της και έκανε λάθη όπως λένε ιστορικά. Κρατάει μόνο την κομμένη φορεσιά της. Ψάχνει ένα ξύλινο αλογάκι να ανεβεί και μια λίμνη παγωμένη να χορέψει. Γιατί τα λόγια του δεν είναι προσευχή και από

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Γνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
7: 15 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Ιουλία. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1997 ο διάσημος μόδιστρος Τζιάνι Βερσάτσε πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 1606 γεννιέται ο Ρέμπραντ Χάμερσον Φαν Ράιν, Ολλανδός ζωγράφος και χαράκτης του 17ου αιώνα που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών. Το όνομά του συμβολίζει την περίοδο της Χρυσής Εποχής της Ολλανδίας. Ο πίνακάς του ο σημειοφόρος αγοράστηκε από το Ολλανδικό κράτος έναντι 198 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί εθνική κληρονομιά της χώρας. Το 1930 ήρθε στη ζωή ο Ζακ Ντεριντά, Γάλλος φιλόσοφος γνωστός και ως θεμελιωτής της αποδόμησης. Το 1936 γεννήθηκε η Ρινιό Παπανικόλα, μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές ραδιοφωνικές παραγωγούς στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 1943 ανοίγει η αυλαία για τον υπερταλαντούχο Λουκιανό Κελαϊδόνη, ένας από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους Έλληνες τραγουδοποιούς, συνθέτες και στιχουργούς. Ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ανατρεπτικό του ύφος, παντρεύοντας την ελληνική μουσική με στοιχεία jazz, blues και country, ενώ έμεινε στην ιστορία ως ο απόλυτος φτωχός και μόνος καουμπόι του ελληνικού πενταγράμμου. Στις 25 Ιουλίου του 1983 διοργάνωσε μια ιστορική πρωτοποριακή συναυλία πάρτι στην πλάτη της Πουλιαγμένης. Συγκέντρωσε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, δημιουργώντας το ελληνικό Woodstock. Στα 64 έτη μπαίνει σήμερα ο Forest Whitaker, Αμερικανός ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας». Το 1904 απεβίωσε ο Άντων Τσέχοφ, κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας, δραματουργός και γιατρός, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους διηγηματογράφους της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Συνεχίζει και είναι επίκαιρος και επιδραστικός μέχρι και σήμερα. Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Σελέστ Χόλμ, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία του Ηλία Καζάν «Συμφωνία κυριών». Το 1987 ο Boy George αποκλείστηκε από τη Βρετανική τηλεόραση γιατί, όπως είπαν, ήταν κακή επιρροή για τα παιδιά. Το 2016 κάνει πρεμιέρα η σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια κόσμου σε ολόκληρο τον πλανήτη, μιλάμε φυσικά για το Stranger Things, συνολικά ξεπέρασε τα 1,2 δις προβολές παγκοσμίως, ενώ 60 εκατομμύρια κόσμου είδαν την πρεμιέρα του 5ου κύκλου, το πρώτο δευτερόλεπτο που ανέβηκε σε γνωστή πλατφόρμα. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Γιώργο Λιάκη και σήμερα μαζί μας τον ήχο. Η Gen Z συνεχίζει να μας στηρίζει σταθερά, εμάς τους γυραιότερους, της Gen X. Μέχρι τις 10 σήμερα μαζί, καθώς ο Γιώργος απουσιάζει στην Αθήνα και από ό,τι κατάλαβα χθες ήταν στη συναυλία της Φλόρενς, και η οποία πρέπει να ήταν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο μέχρι τις 10, εδώ χορταστικά 2 ώρα. Θέλω όμως να ξεκινήσω με μία επέτειο. 15 Ιουλίου και σαν σήμερα στα 1606 γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους που περπάτησαν ποτέ στη γη. Μιλώ για τον Ρέμπραντ Βαν Ράιν ή Βαν Ρίν, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το προφέρω. Νομίζω ότι όποιος σταθεί κάποια στιγμή απέναντι σε ένα οποιοδήποτε έργο του Ρέμπραντ, προσωπικά λατρεύω τις προσωπογραφίες του, οι οποίες θεωρώ και θεωρούν και πάρα πολύ ότι αφηγούνται την ιστορία της ζωής του, μια ζωή η οποία κύλησε σαν ένα ορμητικό και σκοτεινό ποτάμι, καθώς μετά τη δόξα και το χρήμα δεν υπάρχει δυστυχία την οποία να μην είχε βιώσει ο Ρέμπραντ, ο οποίος έθαψε όλα του τα παιδιά, έθαψε την αγαπημένη του σύζυγο, γνώρισε την απίστευτη οικονομική καταστροφή, με τη διαφορά ότι έχει γίνει εκείνος ο ζωγράφος ο οποίος μπορεί να σε καθυλώσει ζωγραφίζοντας ενδεχομένως τα πιο βαρετά θέματα πάνω στη γη, ας πούμε τα μέλη μιας συντεχνίας. Ο τρόπος όμως που το κάνει πραγματικά σου αποκαλύπτει τον κόσμο. Ειλικρινά παραπατά κανείς μπροστά στο μάθημα ανατομίας του καθηγητή Τούλπ, μπροστά στα πορτρέτα των παιδιών του, στις αυτοπροσωπογραφίες του και βεβαίως στη νυχτερινή περίπολο, η οποία όπως ξέρετε δεν είναι ούτε νυχτερινή ούτε και περίπολος, την οποία την είδα την περασμένη άνοιξη στο Rijksmuseum του Άμστερνταμ. Έτσι κι αλλιώς το κομμάτι του Ρέμπραντ καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο χώρο μέσα σε εκείνο το αδιανό το μουσείο, και επειδή ακριβώς τέτοια έργα όταν συντηρούνται δεν είναι προς απόσυρση, θα ταξιδέψει ο άλλος από τα πέρατα της οικουμένης, θα μπει στο μουσείο και δεν θα δει την νυχτερινή περίπολο, δεν καταλάβατε καλά. Έτσι λοιπόν έχουν στήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό και μπορούν οι επισκέπτες να βλέπουν και την νυχτερινή περίπολο και τον τρόπο που αυτή συντηρείται, και αυτό είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σπουδαία εμπειρία, ένα έργο τέχνης το οποίο έχει πυροδοτήσει και εγώ δεν ξέρω πόσες θεωρίες συνωμοσίας από πού να πιάσει κανείς, και ξέρετε έχει περάσει και στον κινηματογράφο, διότι και ο Peter Greenaway έχει γυρίσει ταινία γι' αυτό και ο Alexander Korda. Είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 10 μαζί, 23 13 33 84 56, στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Γιώργος Λιάκης μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Αρτρία. Έχω διάφορα μηνύματα από φίλους για τον Rembrandt, χαίρομαι πάρα πολύ και εμείς πρωί-πρωί πιάσαμε συζήτηση εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι είναι μία από τις πιο ωραίες συζητήσεις που μπορεί να πιάσει κανείς και να τις ακολουθήσει για μέρες, μήνες, χρόνια, μια ολόκληρη ζωή, και αυτή είναι η συζήτηση για την τέχνη και μηνύματα για την περίφημη νυχτερινή περίπολο και για τις προσωπογραφίες του Rembrandt και βεβαίως για το σφάγιο ενός βοδιού, ένα από τα πιο ενιγματικά έργα στην ιστορία της τέχνης. Έχουν γραφτεί, τι να σας πω, τόμοι, έχει χυθεί μελάνη, τόνοι μελάνης ας πούμε, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν το σφάγιο ενός βοδιού, είτε ως ένα διαρκές μεμέντο μόρι, γιατί δεν είναι προφανώς μια απλή νεκρή φύση, πρόκειται για ένα εξαιρετικά άγριο έργο, είτε ως μια αλληγορία της Σταύρωσης, είτε και εγώ δεν ξέρω τι, γιατί λιγάκι όλα αυτά με τις αλληγορίες, δεν ξέρω, όταν ακούω αλληγορία αρχίζω κάπως να κουμπώνω και να προτιμώ άλλου τύπου ερμηνείες. Και βέβαια ένα έργο για το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει αμέτρητα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Ανάμεσα σε αυτούς ας πούμε τον Francis Bacon για παράδειγμα, που μου έρχεται έτσι τώρα πρόχειρο στο μυαλό. Βέβαια το σφάγιο ενός βοδιού δεν βρίσκεται στο Rex Museum, που έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή του Rembrandt. Είναι νομίζω στο Λούβρο, το είχε αγοράσει το Λούβρο ήδη από το 19ο αιώνα. Είναι ένα έργο το οποίο φιλοτεχνήθηκε στα 1655, και μιας και θυμόμαστε το Rembrandt και το Rex, θα ήθελα να σας πω ότι στο Rex Museum έχω δει άνθρωπο να παθαίνει σύνδρομο Σταντάλ. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι λένε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, και μπορεί πράγματι να μην υπάρχει. Την ακούω πάρα πολύ την άποψη αυτή. Θα μπορούσε να είναι ένα τυχαίο γεγονός ότι κάποιος πέφτει ξερός ή αισθάνεται πολύ έντονη αδιαθεσία μπροστά σε ένα έργο τέχνης το οποίο να το έχει δει για πρώτη φορά στην παιδική του ηλικία για παράδειγμα. Για τον Α ή Β λόγο το έργο αυτό να τον έχει στοιχειώσει. Να βρίσκεται μέσα σε ένα μουσείο προκειμένου να δει το έργο αυτό από κοντά, που δεν αποκλείεται αυτό να ήταν και ένα από τα όνειρα της ζωής του, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τέτοια όνειρα και είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα όνειρα, κάποια στιγμή να δεις από κοντά ένα από τα έργα τέχνης τα οποία σε στοίχιωσαν, και είδα πράγματι κάποιον να πέφτει κάτω και να τρέχει προφανώς προσωπικό να τον περιθάλψει. Βέβαια δεν ήταν μπροστά σε έργο του Rembrandt, ήταν μπροστά σε έργο του Vermeer, ο οποίος έχει επίσης πολύ σοβαρή εκπροσώπηση στο Rex Museum και είναι μια συγκλονιστική γωνιά, και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά προτιμούν το Vermeer από τον Rembrandt. Θα μου πείτε πώς μπορεί κανείς να κάνει μια τέτοιου τύπου αξιολόγηση, και αυτό πραγματικά σωστό. Είχε σταθεί το πρόσωπο που σωριάστηκε μπροστά στη Γαλατού, αλλά και μπροστά στο γράμμα, το οποίο έχει αφήσει πάρα πολύ έντονο αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης. Πάρ' τον κάτω, ευτυχώς ήταν κάτι στιγμιαίο. Τέλος πάντων, αν είναι να σωριαστείς από κάτι, ας είναι είτε από την ομορφιά είτε από την αγριότητα της τέχνης, διότι αν θέλετε λόγους για να σωριαστούμε, έχουμε μπόλικους. Το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω αν αξίζουν το σώριασμα, ενώ η τέχνη τα αξίζει όλα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ είμαστε, είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πώς είναι να μην κάνει κανείς τίποτα? Πώς γίνεται να μην κάνει κανείς τίποτα? Υπάρχουν τόποι και σημεία σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί κανείς να περάσει αμέτρητες ώρες, ίσως και το υπόλοιπο της ζωής του. Και αυτοί οι τόποι, ξέρετε, να μην είναι ούτε οι προφανείς, να έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την εσωτερική του ζωή, με τις επιδιώξεις του, με τις αντιφάσεις του, με τα όνειρά του, με τα ό,τι θέλετε. Πώς είναι όμως κανείς να κάνει μία παύση? Να καθίσει, ρε παιδί μου, ήσυχο σε μια γωνιά και να βλέπει τον ουρανό ή το ταβάνι. Γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί ο χρόνος, ο οποίος θα κυλήσει βρίσκοντάς σε άπρακτο, είναι ένας χρόνος εξαιρετικά αργός. Και ρε παιδί μου, δεν περνάει. Πώς είναι ο στίχος του Μιχάλη Γκανά? Τα χρόνια περνούν, οι ώρες δεν περνούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν περνούν ούτε και τα λεπτά. Στην Μπαγκόγκ όμως, 300 άνθρωποι πήγαν σε ένα πάρκο για να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Έκατσαν μία ώρα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ομιλίες, με κλειστά τα κινητά. Θεωρήθηκε κάτι σαν μια κινητοποίηση, ως ένα είδος απόδραση από τις οθόνες, αλλά προσέξτε, και από κάτι άλλο το οποίο νομίζω πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από την υποχρέωση και την πίεση που αισθάνεται ο καθένας από εμάς να είναι διαρκώς χρήσιμος. Δεν είμαι διαρκώς χρήσιμος, δεν είμαι διαρκώς διαθέσιμος, δεν είμαι εδώ για σένα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το ψελίσει, και δεν μπορεί να το ψελίσει απέναντι σε ποιους, έτσι? Προφανώς δεν μπορεί να το ψελίσει απέναντι, ας πούμε, σε ένα βρέφος το οποίο η ζωή, σε έναν ήπιο, εξαρτάται από τη δική του την προσοχή, τη δική του τη δοτικότητα, και έχει 100% την ευθύνη για κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω πως έναν ενήλικα, όποια σχέση και αν έχει κανείς, ακόμη και την πιο στενή, είναι, ξέρω εγώ, η μητέρα με το παιδί, ο πατέρας με τα παιδιά του, μπορεί να το ψελίσει ότι αυτόν τον χρόνο το θέλω για μένα και δεν είμαι διαθέσιμος, δεν είμαι διαθέσιμος. Διαθέσιμη. Μπορεί κανείς να το πει σε συντρόφους, να το πει σε συζύγους, θα το πει, η αλήθεια, πιο δύσκολα σε κάποιον επαγγελματικό προϊστάμενο, διότι όλοι φοβόμαστε να μην χάσουμε τις δουλειές μας και βρεθούμε στον άσο σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς. Όμως είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο το στερούμε πρωτίστως από τον εαυτό μας. Τέλος πάντων, αυτοί οι 300 άνθρωποι που συναντήθηκαν σε αυτό το ωραίο πάρκο με θέα τους απέραντους ουρανοξύστες της Μπαγκόγκ, ήταν μια εκδήλωση που ξεκίνησε από το Facebook, για να μην ξεχνιόμαστε, διότι από τα social media ξεκινούν τέτοιου τύπου κινήσεις. Το ραντεβού δόθηκε για τις 4 Ιουλίου και το σύνθημα ήταν το εξής: θα πάμε, θα κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα. Μία ώρα μακριά από οθόνες, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς καθοδηγητές, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς γνωριμίες, στην τελική μία ώρα χωρίς απολύτως κανένα στόχο. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να ζήσουμε έτσι, πλην όμως νομίζω ότι η εκδήλωσή τους είχε επιτυχία. Μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Άλλοι ξάπλωσαν σε μαξιλάρες, άλλοι κάθισαν σε πτυσσόμενες καρέκλες ή σε ψάφες για πικνίκ. Δεν τρώγαν όμως. Όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα, τίποτα απολύτως. Ούτε φαΐ, ούτε πιωτό, ούτε κινητό, ούτε κι εσείς πως από εδώ, ούτε ωραίος καιρό σήμερα, ούτε μα μου, ούτε σου μου του. Τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα. Κάποιοι κοίταζαν τον ουρανό, κάποιοι κοίταζαν τη λίμνη που έχει το πάρκο, κάποιοι κοιμήθηκαν για λίγο, κάποιοι άρχισαν να παρατηρούν διάφορα πράγματα γύρω τους, όπως ένα κλαδάκι, κάποιοι έκλεψαν και κοίταξαν το κινητό, και η σιωπή που απλώθηκε διακόπτονταν μόνο από κάποια πουλιά και από τον ήχο που κάνουν οι σαύρες. Αυτό το παράξενο που είναι πολύ ωραίο και την ίδια στιγμή κάπως ανησυχητικό. Όμως φανταστείτε η ησυχία που είχε πέσει για να μπορέσει να ακούσει κανείς τον ήχο μιας σαύρας. Μου φαίνεται ότι αυτό ήταν ο παράδεισος. Μια ολόκληρη ώρα. Είναι πάρα πολύς χρόνος μια ολόκληρη ώρα για να μην κάνεις τίποτα, αλλά αυτοί φαίνεται ότι το κατάφεραν.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Έχω επίσης κάποια μηνύματα για το τι σημαίνει να μην κάνεις τίποτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, τώρα ας αφήσουμε τις εξυπνάδες, αυτό που ψάχνουμε όλοι και δεν ψάχνουμε. Δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Μπορεί να είμαστε κατάκοποι, να είμαστε όλοι καμένοι από τα burnout, το οποίο είναι η σύγχρονη μάστιγα, έτσι. Αυτή εδώ η σύγχρονη εξουθένωση. Αυτό το είδος της κούρασης που δεν περνάει με ξεκούραση, αν θέλουμε να τα λέμε όλα. Τι να κάνουμε, υπάρχει και αυτή η κούραση, δεν περνάει με ξεκούραση, διότι είμαστε εκτεθειμένοι σε πάρα πολλές υποχρεώσεις, σε τρομακτικό στρες. Αυτό είναι το κλειδί, αυτό είναι η ερμηνεία, το στρες, αυτή εδώ η ψυχή. Φθορά, είτε κάποιος δουλεύει με το σώμα του, είτε κάποιος δουλεύει με το μυαλό του, κινδυνεύουμε όλοι να καούμε και πάρα πολύ είμαστε καμένοι, έτσι. Είναι μία, νομίζω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού υποφέρει από κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι η απραξία αυτό το πράγμα το οποίο μας λείπει. Δεν ξέρω αν στα αλήθεια μένοντας κανείς άπρακτος ακούγεται πραγματικά σαν να είναι από τον παράδεισο, σαν μια παραδείσια, παραδεισένια για να το πω πιο σωστά εμπειρία, το να κάθεται κανείς σε μια λίμνη, σε ένα ωραίο πάρκο, να κοιτάζει τον ουρανό, να κοιτάζει το κλαράκι απέναντι και να μην κοιτάζει το κινητό του, να μην κοιτάζει το διπλανό ή τη διπλανή του, να επικεντρωθεί στον εαυτό του. Μοιάζει να είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που ψάχνουμε. Τι μπορεί να είναι αυτό που ψάχνουμε? Νομίζω μας το λένε όλοι με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και θα ακουστεί ενδεχομένως κάπως παράξενο, αλλά νομίζω ότι αυτό που ψάχνουμε είναι το νόημα. Αυτό το περίφημο νόημα, αυτό το οποίο μοιάζει να χάνεται όχι μόνο στις κοινωνίες μας αλλά και στην καθημερινότητά μας. Πού έχει χαθεί, άγνωστο, γιατί και το νόημα, τα νοήματα κάνουν τις διαδρομές τους. Αυτό είναι νομίζω που αναζητούμε, διότι μέσα στην τρεχάλα της καθημερινότητας είναι κάτι το οποίο και το θέλουμε και μας λείπει. Το νόημα ή η επανανοηματοδότηση, έτσι, μιας ολόκληρης ζωής. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά διάβασα μία ανάρτηση της Βασιλικής Πέτσα, σας το μεταφέρω γιατί είναι ανοιχτό στον τοίχο της, δεν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι και δική σας φίλοι facebookική και προσωπική, η οποία λέει ότι δεν έχει αποκοιμηθεί ποτέ σε ταινία, ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τι είναι αυτό το πράγμα. Εδώ δεν θα συμφωνήσω μαζί της, έχω τραβήξει ύπνους ανεπανάληπτους. Λέει όμως κάτι στην ανάρτηση που έκανε και αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσω, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μιλώντας για τις κριτικές, βρίσκει και η Βασιλική Πέτσα, όπως και εγώ, όπως και πάρα πολλοί από εσάς, ότι η κριτική του κινηματογράφου δεν μπορεί να συγκριθεί σε τόλμη και ουσία, δεν μιλάμε βεβαίως για όλους, αλλά τέλος πάντων, γενικά μιλώντας, με αυτό το πράγμα το οποίο λέμε κριτική της λογοτεχνίας, εάν υποθέσουμε πως υπάρχει, υπάρχει. Και κριτική του κινηματογράφου υπάρχει και κριτική της λογοτεχνίας υπάρχει, μοιάζει η κριτική του κινηματογράφου να υπερασπίζονται περισσότερο την τέχνη η οποία τους τροφοδοτεί, η οποία τροφοδοτεί την πένα τους και τροφοδοτεί τη ζωή τους, από τους κριτικούς της λογοτεχνίας που μοιάζουν να είναι ολοένα και πιο βιαστικοί, ολοένα και λιγότερο κριτικοί. Αξίζει ίσως κανείς να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση για το πού οφείλεται κάτι τέτοιο. Εντάξει, προφανώς κάθε φορά που θα πούμε πού να οφείλεται κάτι τέτοιο σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει μια άποψη να δουλεύει μέσα στο κεφάλι μας, γιατί πάντως νομίζω πως αυτή η παρατήρηση είναι ολόσωστη. Είτε κανείς αποκοιμιέται όταν βλέπει ταινίες κυρίως στο σπίτι του, σε πλατφόρμες, είτε όπως η κυρία Πέτσα, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν, είναι μέσα στο τελετουργικό της το να μείνει ξύπνια μέχρι το τέλος της ταινίας και να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι τέλος πάντων η ξεκούρασή της θα πάει μία ή και περισσότερες ώρες λίγο πιο πίσω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Φίλος μου γράφει ότι όταν ακούω τη λέξη απραξία θυμάμαι τα παιδικά καλοκαίρια και τα θυμάμαι με νοσταλγία. Πιάνοντας τη συζήτηση στο Messenger θυμηθήκαμε τον Ιούλιο Βέρν. Εντάξει, τουλάχιστον η γενιά η δική μου ήταν η γενιά εκείνη που μεγάλωσε με τον Ιούλιο Βέρν. Και ξέρετε, είχα διαβάσει πριν από μερικά χρόνια, αχ, Φρανσουάς Μποά πρέπει να λέγεται αυτός, βιογράφος του Βέρν. Ο Βέρν, ξέρετε, ήταν μυστήριο τρένο και επίσης αν του έλεγες ότι αυτά που γράφεις είναι για παιδιά θα σε έπαιρνε με τις πέτρες, διότι πίστευε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός συγγραφέας, τον οποίο όμως τον είχε τελείως αγνοήσει κριτική και ήταν πάρα πολύ θυμωμένος με αυτό. Μια τρομερή επισήμανση, γιατί επίσης πριν από μερικά χρόνια αποφάσισα να ξαναδιαβάσω από καλή έκδοση όμως, χωρίς συντομεύσεις και περικοπές, ολόκληρο το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Και πραγματικά το ρούφιξα, εντάξει, γνώριζα και την ιστορία. Ήμουνα τότε πολύ φαν του Φιλέα Φόγκ. Τώρα το συμπάθησα κάπως λιγότερο, γιατί μπορεί κανείς να δει πολλά στερεότυπα στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε ο Ιούλιος την ανθρωπότητα, και βεβαίως εκεί έχει καταγραφεί το πιο ψυχρό ειδήλιο στην ιστορία της λογοτεχνίας. Δεν υπάρχει πιο ψυχρό ειδήλιο από του Φιλέα Φόγκ με την πριγκίπισσα Αούντα, πώς τη λέγανε, αν το θυμάμαι σωστά. Επίσης θυμήθηκα πάρα πολύ το περασμένο Σαββατοκύριακο που πέρασα και εγώ λίγο σε ένα χωριό κάποιες στιγμές απραξίας, τέλος πάντων όσο τις άντεξα. Θυμόμουν πάρα πολύ παιδικά καλοκαίρια όπου διάβαζα τρομερά και θυμόμουν τον Μαλό και το Χωρίς Οικογένεια. Υπήρχε και το Μη Οικογένεια, αλλά αυτό μου άρεσε λιγότερο, που αν το θυμάμαι σωστά, που νομίζω πως το θυμάμαι σωστά, είχαν πουλήσει το παιδί σε ένα περιπλανόμενο καλλιτέχνη. Βεβαίως αργότερα ανακάλυψε διάφορα πράγματα για την καταγωγή του. Πόσο μας έσωσαν από την πλήξη όλες αυτές οι ιστορίες, και γι' αυτό πάντα λέμε ότι το να διαβάζει κανείς λογοτεχνία, εκείνο που χραπ την κρίσιμη στιγμή θα έρθει και θα τον σώσει από την απέραντη πλήξη που πάντοτε πλήττει την ανθρωπότητα, ακόμη και όταν λέμε σε εποχές όπως αυτές που διανύουμε, πόσο μάλλον σε κάποιες άλλες που είχαν διανύσει παλαιότεροι από εμάς, δεν βαριόμαστε ποτέ. Δεν είναι ακριβώς αλήθεια.

Λοιπόν, εγώ κρέμασα και τα ακουστικά, απομακρύνθηκα και από το μικρόφωνο και μου λέει ο Γιώργος, τι έχουμε δουλειά, που πας. Δεν ξέρω, πίστεψα ότι είμαστε 9, αλλά η ώρα δεν περνάει τόσο γρήγορα όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχω μηνύματα για τον Ιούλιο. Πραγματικά ο Ιούλιος πίστευε ότι είναι ένας παραγνωρισμένος συγγραφέας. Και επίσης ήταν από τους συγγραφείς εκείνους οι οποίοι είχαν δεύτερη καριέρα. Η πρώτη ίσως δεν ήταν και τόσο επιτυχημένη, με την έννοια του ότι ο ίδιος ένιωθε να παραγωνίζεται από την κριτική. Και τι νόημα μπορεί να έχει για ένα συγγραφέα να φτάνει ενδεχομένως σε κάποιους, αλλά μη αναγνωρίζει το συνάφι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα καλλιτέχνη, διότι πρώτα το συνάφι αναγνωρίζει, αυτό έχει σημασία για τον ίδιο το καλλιτέχνη, και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Άβολη αλήθεια, αλλά αυτά που λένε εμένα με τρέφει η αγάπη του κοινού, αφήστε τα, είναι για να λέγονται έτσι σε άκυρες συνεντεύξεις, σε περιοδικά ή πλέον ας πούμε σε διάφορα site. Αν δεν σε αναγνωρίσει το συνάφι, ο καλλιτέχνης μέσα του δεν ησυχάζει, είναι ανταριασμένος. Και όμως αργότερα έκανε πραγματικά μια δεύτερη καριέρα και υπάρχουν και κάποια βιβλία του, τα οποία ξέρετε τότε ήταν βιβλία φαντασίας και σήμερα είναι βιβλία που έχουν μείνει στο παρελθόν. Ας πούμε για παράδειγμα, και είναι από τα καλά βιβλία του Βέρν, το Παρίσι στον 20ο αιώνα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Παρίσι του 21ου αιώνα και είναι ένα Παρίσι φλεγόμενο, διότι οι αλλεπάλληλοι πολυήμεροι καύσωνες στην Ευρώπη, εξαιτίας των οποίων έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι, και πραγματικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει σαστίσει κόσμο, γιατί έχει πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ότι ξέρω εγώ κάνει ζέστη, ενδεχομένως να έχει ξαναυπάρξει τέτοια ζέστη για μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Εδώ μιλάμε για μια κανονική δοκιμασία από πολυήμερα κύματα καύσωνα, με τους βαθμούς να ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις τους 44. Για παράδειγμα στην Ισπανία, που είναι εντάξει ένα θερμό μέρος, έφτασε στους 45,1 βαθμούς. Αδιανόητο. Αλλά ας πούμε και στην Ελβετία έφτασε στους 41 βαθμούς. Βρέθηκα στη Βέρνη με 41 βαθμούς. Στραγγίξανε τα συντριβάνια. Μόνο ένα, δεν υπήρχε συντριβάνι μέσα στο οποίο να μην βρίσκονται άνθρωποι, οι οποίοι απλώς κάθονταν μέσα στα συντριβάνια και πίνανε ακατάπαυστα νερό. Εντάξει, η εικόνα ανθρώπων να πέφτουν από τις γέφυρες στους ποταμούς, σας το έχω πει 500 φορές από την προηγούμενη εβδομάδα που γύρισα από αυτό το ταξίδι, είναι μια εικόνα η οποία με έχει στοιχειώσει. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Κάποιος εκεί που προχωράει να έρχεται και να παθαίνει μια τέτοιου είδους τρέλα, που η μόνη λύση για να επιβιώσει είναι να πάρει φόρα από μια γέφυρα και να πέσει μέσα σε έναν ορμητικό ποταμό. Είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτεί κανείς, ή μπορεί να σκεφτεί κανείς σε πόλεις της Ελβετίας, η οποία θεωρείται και πολύ καθώς πρέπει έτσι καλβινιστική χώρα, κόσμος να προχωράει με το μαγιό, να παίρνει το τραμ και να είναι μέσα με το μαγιό. Αυτές είναι κάποιες συμπεριφορές τις οποίες τις γεννά το ακραίο φαινόμενο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθεί κανείς. Το ζήτημα όμως είναι πως η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη για όλα αυτά και υπάρχει και κάτι ακόμη χειρότερο. Ενώ ζουν αυτούς τους πολυήμερους καύσωνες, επίσης το αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο φιλολογικό, όπως τουλάχιστον αναφέρει το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη να πέφτει στο τραπέζι από τα διάφορα επιτελεία λύσεις οι οποίες να ακολουθούν αυτή τη λογική του κατεπήγοντος, όπως ας πούμε συμβαίνει με τις πλημμύρες, όπως συμβαίνει με τις πυρκαγιές, όπως συμβαίνει με κάποιες φοδρές καταιγίδες. Στην πραγματικότητα όμως θεωρείται αυτή η ζέστη, η ακραία ζέστη, μια κλιματική καταστροφή, έχει σκοτώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, και άκουγα στο ραδιόφωνο μια μαρτυρία από μια Ελληνίδα που ζει στην Ελβετία, η οποία κάποια στιγμή βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο, έχει 38 βαθμούς, δηλαδή όχι τρελό νούμερο, αλλά 38 βαθμούς μετά από έναν αδιανόητα πολυήμερο καύσωνα, ο οποίος έκανε μια μικρή παύση με κάποιες
βροχές και μετά ξαναχτύπησε δρυμύτερος, όπου έλεγε απλώς ήταν σαν κάποιος να με πιάνει από το λαιμό και να μην μπορώ να αναπνεύσω. Λένε πως στα τέλη του 2026 η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να παρουσιάσει μια στρατηγική ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Εκείνοι που δεν συμπαθούν τις Ευρώπες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τι αυτά, διότι εμπνέονται από άλλα ενδεχομένα σχήματα, υπάρχουν όμως και κάποιοι που μέσα στο δυσκίνητο που πράγματι μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκουν και κάποια καλά. Λέμε αμήν και πότε αρκεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα να μην κολλήσει πάλι στις καλένδες και πραγματικά να υπάρξει μια νομική δέσμευση σε κάποιους κανόνες και εργαλεία τα οποία θα μπορούν να ακολουθήσουν όλα τα κράτη-μέλη και να υπάρξει και ένα συντονισμός για τις δράσεις. Ξέρω ότι ακούγεται φιλόδοξο και δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η ζέστη. Και μάλιστα είναι κάποιοι που λένε, μα γιατί δεν βάζουν κλιματιστικά στα μουσεία, ξέρω εγώ και λοιπά, είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, το Λούβρο να μην έχει κλιματισμό. Και κάποιοι λένε, δεν ξέρω κιόλας πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία των κλιματιστικών. Μπορείτε να φανταστείτε ένα Λούβρο ή κάποιο άλλο εμβληματικό κτίριο να έχει αυτές τις μονάδες που εμείς τις βλέπουμε παντού στην Ελλάδα ή ας πούμε σε κάποιες βαλκανικές χώρες. Υπάρχουν κτίρια ακόμη και στη Θεσσαλονίκη που είναι απ' έξω οι μονάδες των κλιματιστικών και μοιάζει σαν αυτά τα κτίρια να έχουν κολλήσει μια παράξενη ασθένεια. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ανίκιο αστικό τοπίο. Προσωπικά δεν θα το συνηθίσω ποτέ και προφανώς δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ψήξη στα κτίρια. Ούτε ξέρω αν ακόμη πρέπει να μπαίνουν αυτά τα παράξενα, ξέρω εγώ, οι παράξενοι ανεμιστήρες, αυτά τα μηχανάκια. Όταν ας πούμε το σπίτι κλιματίζεται, απ' έξω ας πούμε υπάρχει κάτι να μπει σε ένα χώρο κρυφό. Αλλά πόσο κρυφός μπορεί να είναι ένας χώρος στο εμβληματικό κτίριο ενός μουσείου? Εννοώ ότι είναι μεν οι καύσωνες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και ζητήματα ταυτότητας που πρέπει, ταυτότητας, εικόνας, τρόπου με τον οποίο κατανοείς το περιβάλλον σου, το οικιστικό, αλλά και τον εαυτό σου, δεν είναι παίξε γέλασε. Και δεν ξέρω αν πραγματικά πρέπει να μπουν παντού κλιματιστικά. Τέλος πάντων, ο καύσωνας φέτος στην Ευρώπη είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, ένα συγκλονιστικό φαινόμενο, το οποίο νομίζω ότι θα αλλάξει την πρόσληψη του τι μπορεί να σημαίνει ζέστη και πώς στεκόμαστε απέναντί της.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά του και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Πήγε και όλες και 11, γιατί πριν ήμουν άλλαντάλλον, τώρα όμως πραγματικά η ώρα πέρασε, και είναι το γνωστό που λέμε, βρε πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, όταν έχεις καλή παρέα. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπως και αύριο, όπως και μεθαύριο, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, στο μεταξύ... Κάποιοι με ρωτάτε για σειρές. Παιδιά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά έχουμε και μια ζωή να ζήσουμε. Λέμε και καμιά χαζομάρα να περάσει η ώρα. Ας πούμε, χθες πίναμε κοκτέιλ. Καλοκαίρι είναι να μην πιεις και ένα κοκτέιλ. Να. Γι' αυτό σήμερα το πρωί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί από μια ηλικία και έπειτα είσαι μόνο για να βλέπεις σειρές. Πλάκα κάνω. Πάντοτε πρέπει κανείς να βγαίνει έξω, να πίνει κοκτέιλ και να βλέπει τους φίλους του. Πάντως, σε περίπτωση που θέλετε να δείτε κάτι, από καθαρμένο έγκλημα, να μην σας σκοτήσει και καθόλου, να περάσετε και πάρα πολύ ωραία, και είναι και αυτοτελή τα επεισόδια και δεν πρέπει να σκέφτεσαι ποιος, τι, γιατί, μέσα στο όλο ταραγμένο, έτσι, αυτή την ταραγμένη θάλασσα που είναι το κεφάλι μας. The Chelsea Detective. Πα, καλό. Μάλιστα, ο πρωταγωνιστής, ο Άντριαν Σκάρμπορο, είναι κάπως σαν τον Βίνσεντ Βαν Γκόγκ. Δηλαδή του μοιάζει υπερβολικά φυσιογνωμικά και όλο εκτιλήσεται στο Chelsea. Μπορείτε να φανταστείτε ωραιότερη γειτονιά. Ο ίδιος ο detective, ο επιθεωρητής της αστυνομίας, ζει μέσα σε ένα πλωτό σπίτι. Τι ωραία φάση. Βεβαίως ο ίδιος δεν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή του, γιατί έχει χωρίσει από τη γυναίκα του, αλλά η δουλειά του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Εννοείται ότι υπάρχει πάντοτε ένα δίδυμο με την οποία detective, την οποία δίπλα στον detective, ξέρω εγώ πώς λέγεται αυτή, παστινόμος, νομίζω ότι είναι η παστινόμος, που μοιράζονται όλη αυτή την περιπέτεια. Και ακριβώς αυτό κάνει, ότι μας πηγαίνει σε μια πολύ όμορφη γειτονιά του Λονδίνου, η οποία όμως κρύβει και μια σκοτεινή πλευρά που έχει και βία και απληστία, τα φωνικά να φάνει κότες. Καλά, μην φανταστείτε τώρα ότι κάνει και καμιά σοβαρή κοινωνική κριτική, περισσότερο η ώρα περνάει, αλλά περνάει ευχάριστα και με μεγάλο σεβασμό στον τηλεθεατή.

Εδώ είμαστε λοιπόν και ενώ ο κύριος Στάρμερ αναμένεται, ίσως να το έχει ήδη κάνει, να ανακοινώσει απαγορεύσεις χρήσης social media από εφήβους, το οποίο είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση. Δεν είναι πλάκα, δεν είναι το έκανε αυτός, θα το κάνουμε κι εμείς. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουν οι άνθρωποι τη ζωή τους. Προφανώς οι απαγορεύσεις αυτές τεκμηριώνονται και βασίζονται και έχουν, να το πω έτσι, νομική κάλυψη από τις δεκάδες πλέον που υπάρχουν οι μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες πλήττονται οι νέοι από τον τρόπο με τον οποίο εκτίθενται στα social media, και μάλιστα αυτό που λένε στη Μεγάλη Βρετανία και το λένε και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν μπορεί η παιδική ηλικία να περιμένει, είναι μία και μοναδική μέχρι εμείς να ξεκουνηθούμε. Οι άνθρωποι αυτοί που σήμερα βρίσκονται σε μια πρώιμη εφηβική ηλικία, αύριο θα είναι ενήλικες και θα έχουν εκτεθεί και αυτοί στην τοξικότητα και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει αυτός ο χώρος, και κυρίως στο ότι έχει τέτοιες υπηρεσίες και τέτοιες λειτουργίες ώστε να γίνεται εθιστικός. Τι επιδιώκει τώρα η κυβέρνηση? Επιδιώκει ακριβώς σε μία παιδική ηλικία η οποία θα είναι περισσότερο ήσυχη και θα είναι σε μία παιδική ηλικία η οποία θα είναι λιγότερο ανταγωνιστική. Αν υποθέσουμε πως το πατρόν είναι το αυστραλιανό σχέδιο, γιατί πάνε κάποιοι μήνες πλέον που το έχουν επιβάλει, αυτό το πράγμα πέτυχε. Οι πάντες μιλούν για ένα τεράστιο φιάσκο, διότι μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Αυστραλοί, τα Αυστραλάκια κάτω των 16 ετών, εγγράφονται στις πλατφόρμες δηλώνοντας ψεύτικη ηλικία. Θα έλεγε κανείς, μα καλά, αυτό δεν το σκέφτηκαν. Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα που θα έκαναν, δεν υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι θα το ελέγξουν. Φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Ή αν υπάρχουν, είναι φτιαγμένοι με ένα τέτοιο τρόπο ώστε κάποιος να μπορεί να τους προσπερνά και να κάνει τελικά αυτό που θέλει ώστε να έχει λογαριασμό. Διότι αυτό είναι που θέλει, συνεπώς εγώ σιγά μη μασίσω από την απαγόρευση. Βεβαίως, σε αυτή την ιστορία, γιατί το αυστραλιανό σχέδιο για τα social media δεν βασίζεται στο πώς ένας γονιός θα παρακολουθήσει το παιδί του κάτω των 16 να μην μπει στα social media ή στο φιλότιμο των εφήβων. Σιγάμονται και πώς. Βασίζεται στο ότι θα κοπανίσει πολύ άσχημα στο κεφάλι τις πλατφόρμες οι οποίες το επιτρέπουν. Θα έλεγε κανείς, μα αν δηλώσουν ψεύτικες ηλικίες, πώς μπορεί να το ξέρουν οι πλατφόρμες? Υποτίθεται ότι αυτό το είχαν προβλέψει. Να όμως που δεν είχε προβλεφθεί με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, ότι προέκυψαν διάφορα κενά στη διαδικασία, και αυτή τη στιγμή αν κάτι σκέφτεται η Αυστραλιανή κυβέρνηση δεν είναι προφανώς να αποσύρει το μέτρο. Αυτό θα ήταν πραγματικά γελίο. Φαντάσου τόσο στόρυβος, τόση ιστορία, τόση φασαρία για να το αποσύρεις λίγους μήνες μετά. Θα ήταν γελίο. Σκέφτεται να αυξήσει και μάλιστα να διπλασιάσει τα πρόστιμα στις πλατφόρμες. Μερικές φορές πάντως κανείς αναρωτιέται, αυτές τις πλατφόρμες που είναι πραγματικά οι γίγαντες όλου του κόσμου, που είναι εκείνες οι οποίες ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας ύστερος τεχνολογικός καπιταλισμός και πραγματικά μέσω αυτών ελέγχουν όλο τον κόσμο μας, και βλέπει κανείς πώς τέλος πάντων αυτοί οι πλατφορμάδες, όλα αυτά εδώ τα πρόσωπα βρίσκονται τόσο κοντά σε κυβερνήσεις και δεν θέλουν να έχουν καθόλου αντιπαλότητες μαζί τους, διότι είναι πια ένα κομμάτι της εξουσίας και του τρόπου που αυτή ασκείται. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που σήκωσαν το αναστημά τους. Νομίζω σχεδόν κανένας πια, ίσως ένας-δύο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι κανείς να σκεφτεί. Ας υποθέσουμε ότι τα πρόστιμα διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται, πενταπλασιάζονται. Έχει μεγαλύτερη σημασία για τα έσοδα μιας πλατφόρμας να μείνουν οι έφηβοι σε αυτήν ή να πέφτουν καμπάνες κάθε φορά που βλέπουν μια νομοθεσία να παραβιάζεται? Εξαιρετικά μπερδεμένο,
εξαιρετικά πολύπλοκο να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που λένε πρέπει να γίνει τώρα με κάθε κόστος και με κάθε τρόπο. Πρέπει να γίνει ένα είδος παγκόσμιας συνεργασίας, γιατί ακριβώς η παιδική ηλικία δεν είναι μία. Και κάποιοι άλλοι που λένε τι λέτε, παιδιά. Είναι δυνατόν ποτέ κανείς να συγκρατήσει ένα τέτοιο ορμητικό ποτάμι? Που να είναι η αλήθεια, πώς να το ξέρει κανείς.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 15 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Στο θέατρο Κήπου παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με του Στάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα. Μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Στο Cine Alex προβάλλεται ταινία «Η πρόσκληση» της Olivia Wilde. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πανορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Η προβλήτα Αλφα στο λιμάνι γίνεται θερινό σινεμά και προβάλλει την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται» με τους Τζακ Νίκολσον και Έλεν Χάιντ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Thievery Corporation γιορτάζουν 30 χρόνια πορείας. Με επιρροές από dub, reggae, jazz, bossa nova και hip hop, υπόσχονται ένα μαγευτικό ταξίδι στον ήχο που καθόρισε την down tempo και trip hop σκηνή. Συνεχίζεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής στο φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο, με τους Violincelli Brothers που παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση New Emotions. Στη νέα τους συναυλιακή πρόταση New Emotions κινούνται από τον Bach και τον Vivaldi έως τους Deep Purple και τους Nirvana, παρουσιάζοντας με την ορμητικότητα της σύγχρονης ματιάς τους μια ενοποιημένη θεώρηση όλων των μουσικών ειδών, αποδεικνύοντας ότι η σπουδαία μουσική δεν εμπίπτει σε κατηγορίες. Στη Ροτόντα με ελεύθερη είσοδο παρουσιάζεται ένα ξεχωριστό οπερατικό αφιέρωμα στον Τζουζέπε Βέρτι με τίτλο «Έρωτας, εξουσία, θάνατος». Η Μυρτώ Παπαθανασίου, Δημήτρης Τηλιακός και Δημήτρης Γιακάς ζωντανεύουν σκηνές, ντουέτα και άριες από εμβληματικές όπερες του Βέρτι όπως «Il Trovatore», «La Traviata» και άλλα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα εκτάκτως μέχρι τις 10, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Γιώργο Λιάκη, μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Γέλασα πραγματικά με την ψυχή μου με την περίπτωση ενός 43χρονου, 43χρονου θέλω αυτό το κρατήσουμε, ο οποίος έκανε διάφορες εργασίες στον κήπο του. Φύτευε τριανταφυλιές ή κολοκυθάκια ή ντοματιές ή αγκουράκια, τέλος πάντων για να κάνει σαλάτα, και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ένα σκελετό. Φαίνεται ότι ο σκελετός έρχεται από τα βάθη του χρόνου και θα μου πει κανείς, είναι δυνατόν να γελάς με την ψυχή σου που ένας άνθρωπος ενώ καλλιεργεί τα κολοκυθάκια του πέφτει πάνω σε ένα σκελετό? Γέλασα τρομερά, γιατί ο ίδιος καθώς διηγείται την ιστορία του, καθώς πραγματικά ο σκελετός αυτός είναι ρωμαϊκός σκελετός, όταν το βλέπει λέει «Ένα σκελετός! Ποιον καλείς τώρα?» Θα έλεγε κανείς ότι καλείς την αστυνομία. Ή αν σου κόβει μέχρι εκεί και καταλαβαίνεις ότι αυτό έρχεται από τα βάθη του χρόνου, καλείς μια αρχαιολογική υπηρεσία. Κάλεσε την αστυνομία ή την αρχαιολογική υπηρεσία? Όχι. Πήρε τηλέφωνο τη μαμά του. Τον αγαπώ. Η μανούλα, ξέρω κάποιους άλλους που αφήνουν τη μανούλα στο σκοτάδι και δεν ξέρει τίποτε απολύτως για τη ζωή των παιδιών της. Βλέπετε αυτός 43, τσουκ, κατευθείαν τη μανούλα πήρε τηλέφωνο και μάλιστα της λέει: «Έχεις 10 λεπτά να ετοιμάσεις μια βαλίτσα και να έρθεις αμέσως, διότι αν δεν έρθει να το δει η μανούλα, πού μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο?» Απίστευτη ιστορία. Δεν ξέρω τώρα πού ανήκει ο ρωμαϊκός σκελετός. Ρωμαϊκός είναι, οι ειδικοί θα το βρουν. Αλλά 43 ετών που βρίσκει κάτι τέτοιο στον κήπο του, καλεί τη μαμά του. Αυτά να τα ακούνε μερικά παιδιά τα οποία δεν παίρνουν πλέον τη μανούλα ποτέ για τίποτε. Αυτά είναι τα σωστά παιδιά που φτάνουν στα 43 και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να ενημερώσουν τη μαμά τους, ακόμη και αν βρουν ένα σκελετό στον κήπο.

Κατά τα άλλα, να σας πω ότι υπήρξαν οργισμένες αντιδράσεις για μια δημοπρασία που έκαναν οι Sotheby's. Είναι η δημοπρασία του T-Rex, τυρανόσαυρος 50 εκατομμυρίων. Πωλήθηκε 67 εκατομμυρίων ετών και πωλήθηκε 50 εκατομμύρια. Σε ποιον ανήκει ο τυρανόσαυρος? Σε ιδιώτη. Και πέρασε στα χέρια άλλου ιδιώτη. Οι επιστήμονες είναι εξωφρενών. Ρε εσείς τι τον κάνετε τον τυρανόσαυρο? Δηλαδή τι τον κάνετε? Και εμείς πόσο αφέλεις? Γι' αυτό δεν έχουμε βγάλει λεφτά στη ζωή μας. Απλώς τον θέλουμε για να τον πουλάει ο ένας τον άλλον μερικά εκατομμύρια παραπάνω από τον προηγούμενο. Πλην όμως δεν ξέρω κατά πόσο και για πόσο καιρό ακόμη όλα αυτά τα φαινόμενα μπορούν να είναι πραγματικά ανεκτά από τις κοινωνίες μας, διότι η επιστήμη ουρλιάζει πλέον ότι έτσι χάνονται διάφορα δεδομένα. Εννοείται πως η τιμή ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις που έκανε ο διάσημος οίκος δημοπρασιών, οι οποίοι μάλιστα λένε πω από ρεκόρ και τι ωραία, το περηφανεύονται κιόλας. Κάτι το οποίο πραγματικά έχει να κάνει με αυτά τα ιδιωτικά χέρια που αλλάζουν εργατέχνης, τυρανόσαυρους, κοσμήματα, συλλεκτικά αντικείμενα και διάφορα άλλα περίεργα και αφήνουν όλη την ανθρωπότητα απ' έξω. Υπάρχουν εργατέχνης, τον οποίο, ας πούμε ο Σωτήρας του κόσμου, τον οποίο πόσα χρόνια έχει να το δει η ανθρωπότητα. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι πωλήθηκε έναντι ενός αδιανόητου ποσού, το οποίο νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο, το υψηλότερο όλων των εποχών. Ακούστηκε τώρα αλήθεια, ψέματα, ράδιο, αρβίλα, που να ξέρουμε ας πούμε, ότι κάποια στιγμή βρέθηκε στα χέρια ενός πανίσχυρου, τέλος πάντων, πώς να το πω, να το θέσω κομψά, πετρελαιά, να το πω, το πετρελαιάς δεν είναι λιγάκι χιδεαγόρο, δεν μας νοιάζει, έτσι θα τον πούμε, ο οποίος πήρε το έργο του Νταβίντσι και είναι άφαντο. Έκτοτε δεν το έχει δει άνθρωπος, διότι και που να πας στον Σωτήρα του κόσμου, αυτός τώρα δεν θα το βγάζει από εκεί που το έχει κλειδαμπαρωμένο, προκειμένου ξέρω, να γίνει ένα δάνειο, σε μια πινακοθήκη, σε ένα κάτι. Αλλά εκτός από εργατέχνης, ανταλλάσσονται ή μάλλον μεταπολούνται και τυρανόσαυροι, κάτι το οποίο το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η επιστήμη προκειμένου να το μελετήσει. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και μουσεία. Το Μουσείο, ας πούμε, της Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω τώρα πώς και τι. Λένε ότι είναι μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να ανησυχεί τους επιστήμονες, ειδικά όταν σε άλλες χώρες όπως η Βραζιλία και η Μογγολία έχει αλλάξει νομοθεσία και τα απολιθώματα αποτελούν ιδιοκτησία του κράτους και προστατεύονται ως εθνική κληρονομιά. Πού βρίσκεται τώρα αυτός ο τυρανόσαυρος, να σας πω την αλήθεια δεν το γνωρίζω. Είναι πάντως μια πρακτική η οποία δεν είναι πρωτοφανής. Υπάρχει, λένε, μια πολύ μεγάλη αγορά απολιθωμάτων. Κάποια στιγμή ένας δισεκατομμυριούχος, ο Κεν Γκρίφιν, κατάφερε να αγοράσει τον στεγόσαυρο το 2024, επίσης από τους Sotheby's, τον παραχώρησε στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τη μορφή του τετραετού δανεισμού. Είναι δικός μου. Πάρτε τον για 4 χρόνια, αλλά δεν πάβει ο τυρανόσαυρος να είναι δικό. Όχι τυρανόσαυρος, αυτός είναι στεγόσαυρος. Είναι άλλος τύπος, τέλος πάντων, από αυτή τη μεγάλη οικογένεια που τόσο πολλά, τόσο πολύ έχει μελετηθεί. Και διαβάζω πως νομικά ένας τυρανόσαυρος, έχω μπερδέψει τα λόγια μου με όλα αυτά που διαβάζω, ένας τυρανόσαυρος ρεξ μπορεί πράγματι να αποτελεί ιδιοκτησία κατόχου γης ή του οίκου που τον δημοπρατεί ή του αγοραστή που διαθέτει τα απαιτούμενα εκατομμύρια. Η νομοθεσία το επιτρέπει από ό,τι καταλαβαίνω. Όμως παραμένει ένα ουσιαστικό ερώτημα αναπάντητο. Είναι ηθικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Και ένα δεύτερο ακόμη πιο κρίσιμο από το ηθικό. Είναι επιστημονικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Μπορεί ένα τέτοιο κομμάτι ιστορίας του πλανήτη να ανήκει αποκλειστικά σε έναν και μόνον άνθρωπο? Όπως φαίνεται είναι.

Λοιπόν, μόλις έγινε γνωστό ότι πέθανε στα 92 της χρόνια ηθοποιός Μάρο Κοντού, με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πορεία στον κινηματογράφο και στην πολιτική, και ξέρετε, ήταν και χορεύτρια και είχε μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τη ζωγραφική. Ένα πρόσωπο το οποίο, δεν ξέρω, είχε μια ευγένεια. Την θυμάμαι πάντα στην ταινία «Λίμωνος στους νέους», περισσότερο βεβαίως από την ταινία «Η δε γυνή, να φοβείτε τον άνδρα». Το «Αλίμωνος στους νέους» είχε έναν κινησμό, βεβαίως δεν τα παξεγέλασε. Γιαννακόπουλος, σακελάριο στο θεατρικό έργο, πάνω στο οποίο βασίζεται η κινηματογραφική ταινία, η οποία κάνει πάταγο και για ένα ακόμη λόγο. Ο Δημήτρης Χόρν, ο οποίος συμπροταγωνιστεί με τη Μάρο Κοντού, Δημήτρης Χόρν ο πρωταγωνιστής της ταινίας, είναι έτσι λιγάκι φάουστη κατάσταση, αποφασίζει να γίνει νέος προκειμένου να κατακτήσει την καρδιά της όμορφης γειτόνισσας, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία αλλά είναι φτωχή. Και τότε είχε γίνει πάταγος και σούσουρο τεράστιο για το πώς ο Δημήτρης Χόρν, που ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας με μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία, μεταμορφώθηκε σε ηλικιωμένο κύριο. Είναι, υπάρχει ένας κινησμός, γιατί ενώ ο Σακελάριος και ο Γιαννακόπουλος κοιτάζουν με πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση αυτό που θα λέγαμε εμείς τρίτη ηλικία και το τι μπορεί να συμβαίνει στον ψυχισμό ενός άντρα, ο οποίος τέλος πάντων δεν βρίσκεται και στο μεγαλύτερο του σφρίγος, αλλά εξακολουθεί να ωρέγεται ένα νεαρό πλάσμα το οποίο κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να το αγοράσουν με τα λεφτά τους. Ο Χόρν δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Θέλει να τον αγαπήσει για αυτό που είναι. Και τέλος πάντων, γύρω από αυτό στείνεται το σενάριο. Τώρα και εγώ μορτή κάθομαι και σας λέω ποιο είναι το story από το «Αλίμωνο στους νέους». Και υπάρχει βέβαια αυτή η καταπληκτική σκηνή που χορεύουν το «Πες μου μια λέξη». Η στίχη είναι του Αλέκου Σακελάριου, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία κινηματογραφικά τραγούδια του Χατζηδάκη.

Πάρα πολύ ωραία ταινία. Ταινία του 1961, σε σκηνοθεσία του Αλέξου Σακελάριου, βασισμένο σε ένα θεατρικό έργο του Σακελάριου και Γιαννακόπουλου, το οποίο είχε κάνει μεγάλη πορεία στο θέατρο πριν γίνει κινηματογραφική ταινία, με τη Μάρο Κοντού, θεά, Μποντιτσέλη, Αφροδίτη. Είναι σαν να είναι εκείνη που βγαίνει μέσα από το κοχύλι, και πάρα πολύ ωραία αυτή η σκηνή που χορεύουν με τον Δημήτρη Χόρν, και πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο για το τι μπορεί να συμβαίνει στον ψυχισμό ενός άντρα που δεν βρίσκεται καθόλου πάνω στο σφρίγος του. Ο Δημήτρης Χόρν στον κεντρικό ρόλο, ο Σπύρος Μουσούρης σε έναν απίστευτο δεύτερο ρόλο, εκείνον του Αγισίλαου. Τα ονόματα προφανώς και έχουν σημασία. Ο Χόρν είναι ο Ανδρέας. Το όνομα Αγισίλαος παίζει πια τόσο λίγο, ας πούμε, Αγισίλαος, Αγαθοκλής. Είναι ονόματα που μοιάζει πλέον να έχουν χαθεί, ενώ η Μάρο Κοντού ήταν η Ρίτα. Ρίτα, διότι αυτό ήταν το μοντέρνο κορίτσι. Οι νέοι καιροί που έπεφταν στη ζωή με φόρα, όπου είχαν τα νιάτα, είχαν την ομορφιά, αλλά δεν είχαν τα λεφτά. Τέλος πάντων, ως εδώ ήταν για σήμερα, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τον Γιώργο Λιάκη μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Come on, baby.

Είναι ο Γιώργος Τούλας, είναι ο 958 της R3 μαζί σας όπως κάθε μέρα και για την επόμενη μία ώρα ένα αφιέρωμα στην μυθολογία της παραλίας. Η λέξη παραλία φέρνει πάντα στο νου εικόνες και σκηνές καλοκαιριού. Παρόμοιες ολόκληρο τον πλανήτη με μικρές παραλλαγές κυρίως προς το είδος και το πλήθος του κόσμου που ξαπλώνει κάτω από τον ήλιο, τον dress code αλλά και τις ανέσεις που προσφέρει κάθε περιοχή. Η σύνθεση των ανθρώπων όμως τείνει πια να ομογενοποιηθεί όσο περνούν τα χρόνια. Από το Super Paradise της Μυκόνου μέχρι το Βαραδέρο της Κούβας, γκρουπ Γερμανών θα συναντήσεις χωρίς αμφιβολία. Και από το παγωμένο Brighton της Βρετανίας μέχρι την καλύτερη παραλία του κόσμου, το περιβόητο Boracay των Φιλιππίνων, κορίτσια με καυτά στρινγκ αλήφουν το σώμα τους με λάδι καρύδας, είτε προέρχεται κατευθείαν από το δέντρο, είτε αποτελεί άρωμα πανάκριβου αντιλιακού αγορασμένο από τα duty free κάποιου παραδείσου. Για αυτές τις παραλίες θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή.

Οι παραλίες μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα δεν ήταν ακριβώς η τόποι όπου έπαιρνε κανείς τον μπάνιο του για να δροσιστεί, τουλάχιστον μαζικά και σίγουρα όχι στη Δύση στην οποία κατοικούμε. Γιατί στις παραλίες των νησιών του Ειρηνικού, όπου οι αναστολές του πουριτανικού δυτικού πολιτισμού εξέλιπαν, οι ηθαγενείς απολάμβαναν τη θάλασσα γυμνή εδώ και αιώνες. Στη Δύση, στις Λουτροπόλεις αρχικά και έπειτα παντού, οι αριστοκράτες στην αρχή και αργότερα ο υπόλοιπος πληθυσμός που πάντα υπολείπονταν σε απολαύσεις, δοκίμασαν τις χαρές του καλοκαιριού πρώτα-πρώτα με μια χαλαρή βουτιά και στη συνέχεια με παντός είδους βοηθήματα. Άνθρωποι που ξεκινούν με ένα σακίδιο για να μείνουν ένα μήνα στο Κοπαγκάν της Ταϊλάνδης και άλλοι που φορτώνουν σε αεροπλάνα τα σέρφ τους για να απολαύσουν τους μοναδικούς ανέμους της παραλίας Εζαουίρα στο Μαρόκο, μία από τις πιο διάσημες παραλίες για σέρφ στον κόσμο. Ο παραθεϊσμός στη θάλασσα έγινε στον αιώνα που τέλειωσε ένα κοινωνικό φαινόμενο που πλέον στον καιρό μας το αναλύουν επιστημονικά καθηγητές πανεπιστημίου όπως ο Ζαν Ντιτιέ Ουρμπέν στο βιβλίο του «Στην ακροθαλασσιά», που κυκλοφορεί και στα ελληνικά και αξίζει να το διαβάσετε. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μελέτη για τα βήματα που μας οδήγησαν από σκηνές σαν εκείνη όπου ο Ορέστης Μακρής κατέβαζε με σεντόνι στην παραλία της κόρης του στην ταινία «Η θεία από το Σικάγο» μέχρι τις σκηνές σε παραλίες γυμνιστών. Χρησιμοποιεί μάλιστα μια πολύ ενδιαφέρουσα προσομοίωση με το Ρομβισόνα. Όσο περνά ο καιρός, συνηθίζει τη θάλασσα, εκθέτει το δέρμα του στον ήλιο και ξεγυμνώνεται και σκανδαλίζει και στο τέλος το δέρμα του από την ηλιοθεραπεία αρχίζει να μοιάζει με του Μαύρου Παρασκευά.

Η παραλία, όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται το απόλυτο συνώνυμο των καλοκαιρινών διακοπών. Ενώ για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αποτελεί προορισμό ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, διαφοροποιώντας τους από την πληθώρα του κόσμου που περιορίζεται στις χαρές του νερού μόνο κατά την θερινή περίοδο. Οι αποστάσεις που εκμηδενίζονται, οι παγκοσμιοποιημένες εικόνες που φέρνουν τους τόπους πιο κοντά, αλλά πάνω απ' όλα την ανάγκη της απόδρασης, οδηγούν όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους να φεύγουν το καταχείμωνο για την Καραϊβική, τον Άγιο Μαυρίκιο ή τις Μαλδίβες για να συναντήσουν το αιώνιο καλοκαίρι. Το να διαβάζει σε ρεπορτάζ ενός περιοδικού ότι η Κουρέμπρα απέχει 11 λεπτά πτήσης από το Πουέρτο Ρίκο σε κάνει αυτόματα κοινωνό μιας δυνητικής απόδρασης εκεί. Από το νησί Πρασλίν των Σεϊχελών μέχρι το Πλάγια Λαρόπα του Μεξικού, ο κόσμος μοιάζει έτοιμος να σε υποδεχθεί. Με σκηνικό πάντα μια παραλία που μπορεί να αποτελέσει τον επίγειο παράδεισο, ο οποίος εύκολα μπορεί να μετατραπεί και σε κόλαση. Ας θυμηθούμε την ταινία The Beach με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, που βασίστηκε στο βιβλίο του Άλεξ Γκάρλαντ, ή απλώς ας ρωτήσουμε τις ηλικιωμένες κατοίκους του χωριού Αγία Νάπα της Κύπρου, που το ολονύκτιο κλάμπινγκ στην παραλία του νησιού δεν τις αφήνει σχεδόν ποτέ να κοιμηθούν.

Οι παραλίες αποτελούν στον καιρό μας ένα τοπίο ειδονιστικών απολαύσεων, χωρίς κανένα μυστήριο, χωρίς κανένα πρωτόγονο μυστικό, χωρίς καν την έκπληξη που αντιμετώπιζε ο παραθεριστής στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Μέρος αναπόσπαστο της κουλτούρας μας πια, η επίσκεψη σε αυτές με σκοπό την αναψυχή τις μετατρέπει σε γιγαντιαία Λούνα Πάρκ διασκέδασης, όπως συμβαίνει στο Τορεμολίνο της Νότιας Ισπανίας, σε υπαίθρια κέντρα μασάζ και χαλάρωσης όπως στο Μπαλί, σε πίστες χορού όπως γίνεται στην Ίμπιζα ή ακόμα και σε τόπο εγκληματικών ενεργειών όπως είναι το Μαϊάμι ή το Ρίο Ντετζανέιρο, όπου οι τουρίστες συνηθίζουν να κατεβαίνουν στην παραλία από τα γειτονικά χλυδάτα ξενοδοχεία φορώντας μονάχα τις σαγιονάρες τους και μια πετσέτα και μη παίρνοντας μαζί τους ούτε καν το κινητό τους τηλέφωνο από το φόβο ότι θα τους το έχουν αφαιρέσει μέχρι να φτάσουν να μπουν στη θάλασσα.

θυμηθούμε όμως και μερικές θρυλικές πραγματικά παραλίες από αυτές που απέκτησαν το δικό τους κεφάλαιο στην παγκόσμια μυθολογία της παραλίας εξαιτίας μιας σειράς από γεγονότων που συνέβησαν εκεί. Οι Ταγκέροι, ο Μπόουλς, ο Μπάρουζ, ο Κέρουακ, ο Όρτον, ο Τένεσι Ουίλιαμς, η Γερτρούδη Στάιν, ο Ρόλαν Μπάρτ, ο Γκίνσμπεργκ, ο Τίμωθη Λίρι είναι μερικά από τα ονόματα των διάσημων διανοούμενων που ξάπλωσαν στον ήλιο της πιο διάσημης αφρικανικής παραλίας. Οι περισσότεροι βρέθηκαν εκεί στα χρόνια του 50 και του 60, στα χρόνια της ακμής, γιατί έμαθαν πως ο τόπος της επαγγελίας είναι υπαρκτός. Δίπλα στις πετσέτες τους, ακροβάτες, γητευτές φυτιών, αγόρια πρόθυμα να πουλήσουν έρωτα σε διψασμένους για ακρότητες δυτικούς. Όταν έφτασαν ο Τζάγκερ με τους Stones και τη Faithful, αλλά και η Μπάρμπαρα Χάτον που έκτισε μια μυθική βίλα, τα πράγματα πια άρχισαν να παρακμάζουν. Στα χρόνια του 70, η παραλία της πόλης έγινε τόπος ψωνιστηριού και ναρκωτικών. Το αθώο Κιφ μετατράπηκε σε χημικά και το ερωτικό παιχνίδι των ντόπιων έγινε ένα κανονικό εμπόριο σάρκας. Η βοή του μύθου της Ταγκέρης υπάρχει βέβαια ακόμα στον αέρα και πλανάται.

Επόμενη στάση είναι βέβαια η Κρουαζέτ, η μεγάλη παραλία των Κανών, η πιο ένδοξη παραλία της Γαλλικής Ριβιέρας. Με σκηνικό τα μεγάλα ξενοδοχεία των Αστέρων, έναν κεντρικό δρόμο γεμάτο φοίνικες, τα καφέ που συχνάζουν οι στάρ τον καιρό του φεστιβάλ, τις μικρές περιφραγμένες πλάζ που κατεβαίνουν οι πελάτες των μεγάλων ξενοδοχείων με τις απολαυστικές εσλόγκ, τους σερβιτόρους που προλαβαίνουν τις επιθυμίες σου, τα πανάκριβα κότερα μπροστά και το βαθυγάλαζο χρώμα να σε καλεί εντός, είναι ίσως η παραλία με την περισσότερη πόζα στην Ευρώπη. Το μεγάλο σου ξέτης βέβαια είναι οι νεαρές γυμνές στάρλετ τον καιρό του Φεστιβάλ των Κανών, το Μάιο δηλαδή, οι οποίες προτάσουν τα στήθη τους στο φακό, μήπως και τις προσέξει κανένας παπαράτσι ή παραγωγός και βρουν κανένα ρολάκι έστω και τρίτης διαλογής στις ταινίες που γυρίζονται.

Άλλη μια μυθική παραλία είναι η παραλία της Γκόα στην Ινδία. Με μόνιμη θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς, μια παράξενη τρικυμία στη θάλασσα κάθε πανσέλινο, περισσότερα από 100 χιλιόμετρα ονειρεμένης παραλίας, η οποία κορυφώνεται προς τον νότο, στη μοναδική Παλολέμ και στην Κοβαλάμ, όπου οι ντόπιοι συνεχίζουν κανονικά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους ανεξάρτητα από τον τουρισμό. Η Γκόα αποτέλεσε από το 1960 τόπο μυθικής απόδρασης των χίπηδων και όλων των εναλλακτικών τουριστών της Δύσης. Με τους Beatles να πρωτοστατούν, στάθηκε για δεκαετίες ο τόπος του ονείρου και της διαφυγής από την ισοπεδωτική πραγματικότητα της Δύσης. Δημοφιλέστερα μέρη που πρέπει να αποφύγεται λόγω της μαζικής επέλασης βορειοευρωπαίων τουριστών είναι η Βάγκα και η Καλαγκούτε, τα πρώην άντρα δηλαδή των χίπηδων της δεκαετίας του 70. Οι Ινδοί λένε πως είναι 10 χρόνια μπροστά σε ανάπτυξη από την υπόλοιπη χώρα. Τα καταλύματα ξεκινούν από 5.000 τη βραδιά, φτιαγμένα από μπαμπού, σε τοπικό νόμισμα, υπολογίστε περίπου κανένα 50 ευρώ. Το αλκοόλ ρέει άφθονο σε σχέση με την υπόλοιπη ενδοχώρα. Σπεσιαλιτέ είναι το μαύρο ρούμι, οι υπαίθριες αγορές που θα σου θυμίσουν ότι είσαι στην Ανατολή, κάτι βέβαια που θέλεις πάρα πολύ.

η Κόπα Καμπάνα. Μαζί με την Ιπανέμα αποτελούν τις δύο πιο διάσημες παραλίες της Νότιας Αμερικής και βρίσκονται φυσικά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Με πληθυσμό ίσο με της Ελλάδας, η πόλη φτώχεια απίστευτη, φαβέλες στους λόφους, στις παρυφές της πόλης, εγκληματικότητα και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα των χωρών του τρίτου κόσμου, η πόλη βρίσκει διέξοδο σε αυτή την παραλία υπερθέαμα. 4 χιλιόμετρα λευκή σάμου που φιλοξενεί τα πάντα. Από τραβεστή μασέρ μέχρι τη Ζιζέλ ή κάποιες που τις μοιάζουν. Συμμορίες, φοβερά κορμιά που χορεύουν σάμπα, μεσήλικες, Ευρωπαίους που ψωνίζουν νεαρές καλονές και τις οδηγούν στα απέναντι φτηνά ξενοδοχεία και βέβαια νοτιοαμερικάνικο ήλιο. Το βράδυ το σκηνικό γίνεται πάρτι. Οι κάτοικοι της πόλης που λέγονται Καριόκας και σε αντίθεση με την Ιπανέμα όπου συχνάζουν μονάχα πλούσιοι και κοσμικοί ισχυρίζονται πως την Κόπα Καμπάνα χτυπάει η καρδιά του Ρίου. Επικίνδυνη ή όχι, ανάλογα με το πόσο προκλητικά επιδεικνύεις τα υπάρχοντά σου, η παραλία είναι αυτή που θα σε κάνει να θυμάσαι για πάντα τη Βραζιλία. Η εποχή του καρναβαλιού στο δικό μας χειμώνα και δικό τους καλοκαίρι είναι η πιο καυτή βέβαια αυτής της παραλίας.

Τελευταία παραλία αναφοράς, η Χρυσή Ακτή. Από τα τελευταία αποκτήματα της μυθολογίας της παραλίας στον πλανήτη Γη. Βρίσκεται στην Αυστραλία και ο λόγος για τον οποίο έγινε παγκόσμια γνωστή ήταν το άνοιγμα ενός ξενοδοχείου που έφερε το όνομα του Gianni Versace, άσχετα με το αν άνοιξε μετά το θάνατό του. Το Παλάτζο Versace έφερε στο μεγάλο νησί τη Μαντόνα, τον Έλτον Τζον, την Ναόμι και όλη την αφρόκρεμα της show business στη δεκαετία του 2000. Η ακτή του πλούτου, γιατί για τέτοια ακτή μιλάμε, με τα 35 χιλιόμετρα αμμουδιάς, τα τυρκουάζ νερά και τη χλυδή, ξεκίνησε κάποτε σαν παράδεισος των σέρφερ λόγω των μεγάλων κυμάτων και γρήγορα μεταμορφώθηκε σε μια διαρκή πασαρέλα πλούτου. Η φοβερή Τζένι Πέρντι, που κινεί τα νήματα της δημοσιότητας στην περιοχή δεκαετίες, λέει πως όσοι πηγαίνουν εκεί ζουν μονάχα για να φορούν διαμάντια, χρυσό και φρεμάτα ρούχα. Στο Queensland, με τη ζεστή θάλασσα του Ειρηνικού, τα κοραλιογενή συμπλέγματα και το μοναδικό τοπίο που σου δίνει άπειρες εναλλακτικές λύσεις διασκέδασης, αυτή η παραλία επίδειξη πλούτου είναι από τις παραλίες που οφείλει να επισκεφτεί κάποιος που τα έχει κάνει όλα στη ζωή του. Ο Γιώργος Τούλας στη μυθολογία της παραλίας στον 958 της R3. Καλή σας μέρα.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 Tisser 3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 15 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Ιουλία. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1997, ο διάσημος μόδιστρος Τζιάνι Βερσάτσε πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 1606 γεννιέται ο Ρέμπραντ Χάμερσον Φαν Ράιν, Ολλανδός ζωγράφος και χαράκτης του 17ου αιώνα που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών. Το όνομά του συμβολίζει την περίοδο της χρυσής εποχής της Ολλανδίας. Ο πίνακάς του ο σημειοφόρος αγοράστηκε από το Ολλανδικό κράτος έναντι 198 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί εθνική κληρονομιά της χώρας. Το 1930 ήρθε στη ζωή ο Ζακ Ντεριντά, Γάλλος φιλόσοφος γνωστός και ως θεμελιωτής της αποδόμησης. Το 1936 γεννήθηκε η Ρινιό Παπανικόλα, μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές ραδιοφωνικές παραγωγούς στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 1943 ανοίγει η αυλαία για τον υπερταλαντούχο Λουκιανό Κελαϊδόνη, ένας από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους Έλληνες τραγουδοποιούς, συνθέτες και στιχουργούς. Ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ανατρεπτικό του ύφος, παντρεύοντας την ελληνική μουσική με στοιχεία jazz, blues και country, ενώ έμεινε στην ιστορία ως ο απόλυτος φτωχός και μόνος καουμπόι του ελληνικού πενταγράμμου. Στις 25 Ιουλίου του 1983 διοργάνωσε μια ιστορική πρωτοποριακή συναυλία πάρτι στην πλάτη του Πουλιαγμένης. Συγκέντρωσε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, δημιουργώντας το ελληνικό Woodstock. Στα 64 έτη μπαίνει σήμερα ο Forrest Whitaker, Αμερικανός ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας». Το 1904 απεβίωσε ο Άντων Τσέχοφ, κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας, δραματουργός και γιατρός, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους διηγηματογράφους της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Συνεχίζει και είναι επίκαιρος και επιδραστικός μέχρι και σήμερα. Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Σελέστ Χόλμ, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία του Ηλία Καζάν «Συμφωνία κυριών». Το 1987 ο Boy George αποκλείστηκε από τη Βρετανική τηλεόραση γιατί, όπως είπαν, ήταν κακή επιρροή για τα παιδιά. Το 2016 κάνει πρεμιέρα η σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια κόσμου σε ολόκληρο τον πλανήτη, μιλάμε φυσικά για το Stranger Things, συνολικά ξεπέρασε τα 1,2 δις προβολές παγκοσμίως, ενώ 60 εκατομμύρια κόσμου είδαν την πρεμιέρα του 5ου κύκλου, το πρώτο δευτερόλεπτο που ανέβηκε σε γνωστή πλατφόρμα. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο Νέα 58 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Ένα ακόμα πρωινό και είμαστε παρέα μαζί. Το ημερολόγιο γράφει 15 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα. Εδώ και σήμερα 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Το πρώτο τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, και νομίζω πως όλοι θα καταλάβετε το γιατί, ηχογραφήθηκε σαν χθες, δηλαδή 14 Ιουλίου του 1962. Τότε μπήκε στο στούντιο ο Μάνος Χατζηδάκης, μαζί του η Μάρο Κοντού, και το τραγούδι είναι αυτό.

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό,

Ήταν η Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα. Φίλα.

Τα στοιχεία λένε ότι 14 Ιουλίου του 1962 ηχογραφήθηκε στο στούντιο αυτό το τραγούδι, καθώς και άλλα που στο τέλος αποτέλεσαν την δισκογραφική εκδοχή της Οδού Ονείρων, η οποία υπήρξε μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση. Η πρεμιέρα της ήταν 14 Ιουνίου του 1962 στο θέατρο Μετροπόλιταν. Ο Μάνος Χατζηδάκης παρουσιάζει το έργο «Οδός Ονείρων» με τη συνεργασία των Αλέξη Σολομού, Μίνου Αργυράκη, Μανώλη Καστρινού και τους Δημήτρη Χόρν, Μάρο Κοντού, Ρένα Βλαχοπούλου, Χρυσούλα Ζώκα, Γιώργο Εμιρζά, Ζωή Φιτούση και άλλους. Αυτά έγραφε το διαφημιστικό για την παράσταση αυτή που ανέβηκε το καλοκαίρι του 1962 στην Αθήνα. Και η Μάρο Κοντού, μετά από μια γεμάτη ζωή, καλλιτεχνικά και προσωπικά, σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα, έως το τέλος εξαιρετικά ενεργή, ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος. Έβλεπα σήμερα το πρωί την φιλμογραφία της, η οποία, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από μικρά παιδιά ξέρουμε τις ταινίες στις οποίες έχει παίξει, τις έχουμε δει ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό που για μια φορά ακόμα έβλεπα, και αυτό ισχύει για τη Μάρο Κοντού, σπουδαία ηθοποιός, ισχύει και για πάρα πολλούς άλλους ηθοποιούς στον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στο θέατρο επίσης, είναι ότι την ίδια ακριβώς χρονιά μπορεί να γύριζε 3 και 4 ταινίες, πολύ αγαπημένες, αυτές που έχουμε δει άπειρες φορές, και εσύ και εγώ και όλοι μας, και την ίδια χρονιά επίσης να δούλευε και στο θέατρο. Αυτή η γυναίκα, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα 21 Ιουνίου του 1934 και έφυγε από τη ζωή σήμερα στις 15 Ιουλίου 2026. Θέλω να πάμε στο πρώτο τραγούδι που δισκογράφησε, σε ένα μικρό δισκάκι, ένα μικρό 45άρι. Η μια του πλευρά είχε το «Κάθε λιμάνι και καημός» και η δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. «Σε αυτό το δρόμο». Κατσαρός και Πυθαγόρας, όπως ακριβώς και το «Κάθε λιμάνι και καημός» βέβαια. Και η ταινία ήταν «Το κάθαρμα».

0: μια φυσικά ασπρόμαυρη ταινία του 1963, σενάριο Νίκος Φόσκολος, σκηνοθεσία Κώστας Ανδρίτσος και η Μάρο Κοντού, που εκτός από σπουδαία ηθοποιός ήταν και πολύ πολύ καλή τραγουδίστρια, το καταλαβαίνετε άλλωστε από τα λίγα τραγούδια που έχουν αποτυπωθεί στην ελληνική δισκογραφία, αλλά το ξέρετε ήδη και το ξέρουμε ήδη από τις ταινίες τις οποίες την έχουμε ακούσει να τραγουδά. Είχε πάρα πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραίες ερμηνείες. Αυτό το τραγούδι είναι από το 1963, δισκάκι 45 στροφών. Και καμιά φορά να ρωτιέμαι, όταν ακούνε τα νέα τα παιδιά δισκάκι 45 στροφών, ξέρουμε τι είναι, έτσι? Εντάξει, κάποιοι ξέρουν, το ξέρω, γιατί το βινήλιο, αν αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον, αυτό το χρωστάμε και το οφείλουμε όχι σε εμάς, τους μεγαλύτερους, που έχουμε τα παλιά βινήλια στο σπίτι, αλλά κυρίως στα νεότερα παιδιά που ανακάλυψαν και αγαπούν το βινήλιο. Κλείνω την παρένθεση για να συνεχίσω και να πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει την ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άντρα», εκεί όπου η Μάρο Κοντού, 1965 αυτή η ταινία, ήταν η Ελένη Κοκοβίκου και βεβαίως Γιώργος Ζαβέλας. Τι να πεις τώρα για αυτόν τον σπουδαίο σκηνοθέτη, τι να πρωτοποιείς μάλλον. Και ένα πολύ πολύ μικρό αλλά πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτή την ταινία, αλλά και ένα πολύ γλυκό τραγούδι, πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Ακούσε εκεί 10 χρόνια να τον κοιτάω στα μάτια μου όλη μου την αγάπη και να μου το βγάλει ξινό. Ακούς κασμός επειδή του πάτησα το πόδι.
2: Βρε καλά του κανές.
1: Μα στα αστεία το έκανα, μπεμπέκα μου, έτσι για να γελάσουμε. Στορκίζομαι στο Στεφάνι.
2: Μα ρε, ας το Στεφάνι σου που τρόμαξες να το βάλεις. Μην ορκίζεις, σε πιστεύω.
1: Αλλά αφού δεν σηκώνει αστεία ο Σουλτάνος, κάτσε να του πατήσω εγώ πόδι στα σοβαρά.
3: Μπράβο, κυρία. Και σηκώνει πάτημα.
1: Άντε εσύ στο φούρνο να φέρεις το ταψί με τον μπακλαβά και μην ανακατεύεσαι.
3: Ωχ.
1: Άντε τσακίσου να ανοίξεις, τσακίσου.
3: Τσακίστηκα, κυρία Κοκοβίκου.
1: Ορίστε, ραπανάκι στην κουβέντα μας και παγώνα.
4: Άντε να ανοίξεις.
3: Τώρα, τώρα!
1: Να μου ξύπνησαν οι σκλάβοι, Αντωνάκη μου. Ξύπνησαν οι σκλάβοι.

Τι να πεις τώρα για αυτή την ταινία, «Η γυνή να φοβείται τον άντρα», 1965, σενάριο, σκηνοθεσία Γιώργου Ζαβέλα και βεβαίως η Μάρο Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, το πρωταγωνιστικό ζευγάρι που έως και σήμερα παραμένουν οι ατάκες από την ταινία αυτή, αλλά και οι σκηνές από την ταινία αυτή, από τις πιο έτσι, χαρακτηριστικές και δυνατές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, και άλλες πολλές ταινίες και άλλες πολλές παρουσίες στη σκηνή, την θεατρική, αλλά και στον κινηματογράφο. Και εδώ ο μικρός αποχαιρετισμός στη Μάρο Κοντού από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ας επιστρέψουμε εκεί από που ξεκινήσαμε. Ας επιστρέψουμε στην συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη και στην Οδό Ονείρων, να ακούσουμε ένα τραγούδι από εκεί. Είναι πάντα ο 958 της R3. Α, αυτό που δεν είπα για το προηγούμενο τραγούδι πρέπει να το πω, είναι ότι η στίχη είναι του Γιώργου Τζαβέλα, του σκηνοθέτη της ταινίας, και η μουσική του σπουδαίου, όσο εμφατικά και αν πεις τη λέξη σπουδαίος, είναι απολύτως αληθινό, του σπουδαίου Κώστα Καπνίση. Τώρα λοιπόν πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη και έτσι θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα για τη Μάρο Κοντού, που μετά από μια πολύ γεμάτη και δημιουργική ζωή έφυγε από τη ζωή σήμερα στην Αθήνα. Και σας θυμίζουμε ότι είναι πάντα ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα.

Αυτό το τραγούδι νομίζω ότι κανονικά έπρεπε να το παίξουμε χθες που ήταν η επέτειος πτώσης της Βαστίλης, γιατί τέριαζε απολύτως, παρόλο που έχει γραφτεί και έχει πρωτοερμηνευτεί για εντελώς άλλη περίσταση. Να πω ότι είναι ένα τραγούδι για το ανέβασμα από το θέατρο τέχνης του Κάρολου Κουν, του έργου «Ο κύκλος με την Κυμολία» του Μπρέχτ το 1957. Τότε παίχτηκε πρώτη φορά αυτό το έργο στην Ελλάδα. Τη μουσική την έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Κανονικά η ιστορία λέει ότι για αυτή την παράσταση επρόκειτο να γράψει μουσική ο Αργύρης Κουνάδης, αλλά δεν πρόλαβε και πολύ πολύ γρήγορα, σε λίγες μέρες, ο Μάνος Χατζηδάκης έπρεπε να γράψει τη μουσική για το ανέβασμα. Να πω ότι η απόδοση των στίχων του Μπρέχτ είναι από τον Οδυσσέα Ελίτη και αυτό που ακούσαμε τώρα είναι όχι φυσικά το τραγούδι στην πρώτη του εκτέλεση, αλλά στον δίσκο Μάνος Χατζηδάκης «Τέσσερις θεατρικοί μύθοι» από τον Σύριο, ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Μανώλης Λιδάκης τραγούδησαν αυτά τα λόγια του Μπρέχτ. Ευτυχώς τα τραγούδησαν τότε και γράφτηκαν και μελοποιήθηκαν τότε. Σήμερα αυτά θεωρούνται σχεδόν τρομοκρατία να τα τραγουδάς. Ευτυχώς τα κατοχύρωσε το 57 ο Μάνος Χατζηδάκης και δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Ελπίζω τουλάχιστον την απίση δύσκολη κυρία αυτή που ζούμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι. Με το επόμενο τραγούδι κάπως θα φτάσουμε ως το Μεξικό και θα στείλω και σε αγαπημένη φίλη που έχει στενή σχέση με το Μεξικό, από εκείνη η καταγωγή της. Πολλούς χαιρετισμούς θα καταλάβει αυτή. Είναι ένα τραγούδι για την Γιορώνα, ερμηνευμένο και μεταφερμένο και στα ελληνικά, στη μία από τις δύο εκδοχές της. Το τραγούδι έχει δύο εκδοχές, αλλά τώρα μην σας ζαλίζω με πάρα πολλές ιστορίες για την Γιορώνα. Αυτό που σίγουρα θα σας πω είναι ότι η διασκευή εδώ είναι του Σταύρου Τσαντέ και μαζί του είναι και η Sophie Lice.

Και βέβαια αυτή ήταν η φωνή της Κατερίνας Δούκα και ένα τραγούδι της Σοφίας Νατσιού που έχουμε, το έχουμε και σε ηχογράφηση εδώ στο στούντιο, αλλά σήμερα παίξαμε τη δισκογραφημένη εκδοχή. Άντε τώρα να πείσω εγώ τη Γιώτα ότι το επόμενο τραγούδι το είχα ήδη στη λίστα των κομματιών για τη σημερινή εκπομπή. Δεν μπορεί να της μιλήσει και ο Ανδρέας Κοράνης που είναι ηχολήπτης για να της το πιστοποιήσει. Αλλά ναι, το είχα έτσι κι αλλιώς για να το παίξουμε σήμερα. Αυτό είναι από επιτόπια ηχογράφηση στο στούντιο του 958. Στο μεταξύ εγώ δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας, δεν έχω πει τίποτα, αλλά εσείς στέλνετε μηνύματα. Παρ' όλα αυτά, μετά το επόμενο τραγούδι θα σας πω και τρόπους επικοινωνίας, γιατί δεν είναι σωστό να το αφήνω πάντα και όλο να το ξεχνάω.

Το δωμάτιο ενός παιδιού, είμαι στον Οντά, μια διασκευή αυτού του κομματιού του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνο Μάτσα από τον Μάνο Χατζηδάκη και το τραγούδι ερμηνευμένο εδώ στο στούντιο του 958 σε ένα υπέροχο πρωινό που ήταν κοντά μας και έπαιξαν σε μια μικρή ραδιοφωνική συναυλία στο πιάνο η Γιώτα Τσόκα, στο τσέλο ο Κωνσταντίνος Μαντάς και

Ώρα το κάνω όσο προλάβουμε, τέλος πάντων, για όσο θα είμαστε μαζί. 2313-338-456, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι στη διάθεσή σας και σιγά μη θυμάμαι απ' έξω τον αριθμό του 958 στο Viber. Κάτσε να πάρω το σκονάκι μου να σας το πω. Ο αριθμός λοιπόν, το τηλέφωνο του 958 στο Viber που μπορείτε να στείλετε αν έχετε την εφαρμογή δωρεάν μηνύματα είναι το 693-00-78-291. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Και ξέρω ότι πολλοί ανυπομονείτε για το Thievery Corporation που είναι στη Μονή Λαζαριστών σήμερα το βράδυ. Soloist Festival, Θεσσαλονίκη Soloist Festival 2026, και μου είπατε, για μένα δεν είναι καλή αυτή η περίοδος για εξόδους, να πω την αλήθεια. Οπότε δεν ήμουν χθες στους τόσο αγαπημένους μου Έλσα Μουρατίδου και τους φοβερούς μουσικούς που έχει μαζί της. Χθες νομίζω ήταν στη Ρωμαϊκή Αγορά μαζί της ο Φίλιππος Κωνσταβέλης, ο Δημήτρης Στασούδης και ο Νούρ Σεντούρκ. Και μου γράφεται όμως ήδη μηνύματα πόσο υπέροχη ήταν. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Μα καμία αμφιβολία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχε πολύ κόσμο. Να σας πω ότι σήμερα στη Ροτόντα έχει ένα αφιέρωμα στον Τζουζέπε Βέρντι στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ. Είναι εκεί η σοπράνο, θα είναι εκεί η σοπράνο Μυρτό Παπαθανασίου και ο βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός, και στο πιάνο ο Δημήτρης Γιάκας. Να σας πω ότι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης δύο αδέλφια από την Ισπανία, η Πάμπλο και η Αλεχάντρο Τούρλο, βιολί και βιολοντσέλο, που αποτελούν τους Violincelli Brothers, θα είναι εκεί. Και όλα αυτά στο πρόγραμμα το καλοκαίρι στο Μέγαρο. Τι κουνάω αυτό το μπουκάλι με το νερό και το ακούτε και εσείς τη φταίτε. Όλα αυτά σήμερα, και επειδή ανέφερα τη μικρή σκηνή που το καλοκαίρι πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, πηγαίνει εκεί στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, να πω έτσι λίγα για το πρόγραμμα. Ξεκινά 17 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο, με Σαλονίκ Brass Band και συνεχίζει. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις βέβαια, και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, και εντός Θεσσαλονίκης και σε κοντινά μέρη. Θα τις πούμε όλες ή όσες προλάβουμε. Γρήγορα, γρήγορα, θέλω να πάμε στο επόμενο τραγούδι και μια πολύ σπουδαία φωνή.

Αυτή φυσικά που ακούσαμε ήταν Ξανθή Πικαραθανάση. Με ρωτάει ένας φίλος ακροατής, εκείνο το τραγούδι που ακούσαμε πιο πριν που σας ευχήθηκα να βρείτε μια αγάπη να μην έχει τέλος, να έχει αρχή και να μην έχει τέλος, ποιοι το έλεγαν και συνειδητοποίησα πως δεν το είπα. Είναι ένα τραγούδι των Αλκμάν, πολύ αγαπημένο σχήμα, το παίζουμε συχνά εδώ στην Καλημέρα, τραγούδια δικά τους και χαίρομαι πολύ που ξαναπαίξαμε πάλι και αυτό. Τώρα από την Ξανθή Πικαραθανάση θα πάμε σε μια άλλη πολύ σπουδαία γυναικεία φωνή που δεν είναι άλλη από την Νίτσα Τσίτρα.

Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι εκείνο τον στίχο που λέει «Θα κάνεις χρόνους να με δεις», γιατί παλιά όταν οι άνθρωποι έφευγαν είτε για να ξενιτευτούν είτε για να παντρευτούν τα κορίτσια και να φύγουν μακριά από τον τόπο τους, ο αποχαιρετισμός και τα τραγούδια αποχωρισμού, τα γαμήλια παραδείγματος χάρη, δεν ήταν καθόλου υπερβολικά που ήταν μέσα στο κλάμα, γιατί μπορεί αυτό το κορίτσι να μην γυρνούσε ποτέ ξανά στον τόπο του. Δεν ήταν εύκολο για πολλούς λόγους, και απόστασης και μεταφορών και συνθήκων αλλά και κοινωνικούς, να γυρίσει πίσω. Οπότε εκείνο το σπαραχτικό «θα κάνεις χρόνους να με δεις» δεν είναι καθόλου υπερβολικό, είναι πολύ πολύ αληθινό. Ελάτε τώρα να πάμε στη Μελίνα Κανά και σε ένα τραγούδι γάμου από την Χαλκιδική, αν θυμάμαι καλά. Και το τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα η Μελίνα.

Είμαστε εδώ και ήμασταν εδώ για περίπου μία ώρα. Έχω τραγούδια σας που έχετε ζητήσει, αλλά δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε σήμερα. Έχουμε όμως μέρες μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανδρέας Κοράνης φρόντισε για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, την επιλογή των τραγουδιών και σήμερα ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Θα τα ξαναπούμε. Και έως τότε να προσέχετε, μια πολύ πολύ παλιά ευχή που κάναμε στο ραδιόφωνο. Όλοι οι φίλοι του Ανατολικού τώρα θα νοσταλγήσουν. Να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Ανδρέα Κοράνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ήχο και όλες και όλους εσάς για την ακρόαση.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τετάρτη 15 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Στο θέατρο Κήπου παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με του Στάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα. Μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Στο Cine Alex προβάλλεται ταινία «Η πρόσκληση» της Olivia Wilde. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πανορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Η προβλήτα Α στο λιμάνι γίνεται θερινό σινεμά και προβάλλει την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται» με τους Τζακ Νίκολσον και Έλεν Χάιντ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Thievery Corporation γιορτάζουν 30 χρόνια πορείας. Με επιρροές από dub, reggae, jazz, bossa nova και hip-hop, υπόσχονται ένα μαγευτικό ταξίδι στον ήχο που καθόρισε την down-tempo και trip-hop σκηνή. Συνεχίζεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής στο φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο, με τους Violincelli Brothers που παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση New Emotions. Στη νέα τους συναυλιακή πρόταση New Emotions κινούνται από τον Bach και τον Vivaldi έως τους Deep Purple και τους Nirvana, παρουσιάζοντας με την ορμητικότητα της σύγχρονης ματιάς τους μια ενοποιημένη θεώρηση όλων των μουσικών ειδών, αποδεικνύοντας ότι η σπουδαία μουσική δεν εμπίπτει σε κατηγορίες. Στη Ροτόντα με ελεύθερη είσοδο παρουσιάζεται ένα ξεχωριστό οπερατικό αφιέρωμα στον Τζουζέπε Βέρτι με τίτλο «Έρωτας, εξουσία, θάνατος». Η Μυρτώ Παπαθανασίου, Δημήτρης Τηλιακός και Δημήτρης Γιακάς ζωντανεύουν σκηνές, ντουέτα και άριες από εμβληματικές όπερες του Βέρτι όπως «Il Trovatore», «La Traviata» και άλλα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Εδώ στην τροχιά σας από το 1.58 η εκπομπή «Η Βόλτα». «Η Βόλτα» σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Η βόλτα στους δρόμους του βίου, της ποίησης και της μελοποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μέρος δεύτερο σήμερα, ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν από τους κορυφαίους ποιητές της παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Κάναμε μια εκπομπή ανήμερα της επετείου της γέννησης αλλά και του θανάτου του, που είναι η ίδια ακριβώς ημερομηνία. Είναι 29 Απρίλη, το 1863 γεννήθηκε, το 1933 έφυγε από τη ζωή ο Μέγας Αλεξανδρινός. Αλλά όμως ο χρόνος ήταν λίγος, υπάρχουν ακόμα πολλές μελοποιήσεις για τις οποίες δεν είπαμε κουβέντα και βέβαια πώς να τελειώσει εύκολα λόγος και εκπομπές για αυτό το μεγάλο έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη, και θα πάμε σήμερα να ακούσουμε και άλλες από αυτές τις μελοποίησεις, ξεκινώντας βέβαια από έργα που ήδη έχουμε αγγίξει στην προηγούμενη εκπομπή, από τον Γέρο της Αλεξάνδρειας, ο Κώστας Τωμαίδης, στη μελοποίηση του Θάρου Μικρούτσικου, στο «Επέστρεφε».

Επέστρεφε λοιπόν η μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου με αυτό το πάρα πολύ γνωστό μουσικό θέμα στο τέλος που αποτέλεσε και σήμα ραδιοφωνικών σταθμών κάποιες εποχές, αλλά και με το χαρακτηριστικό σφύριγμα επίσης του Κώστα Θωμαίδη. Το επέστρεφε ένα από τα πιο μελοποιημένα και αγαπημένα των συνθετών και των μουσικών μας ποίημα του Καβάφη. Και είναι βέβαια απορίας άξιο, τα λέγαμε και στην πρώτη μας εκπομπή του αφιερώματος αυτού, πως τόσοι πολλοί συνθέτες πραγματικά ασχολήθηκαν, ίσως ακριβώς αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα ή το μεγάλο ρίσκο, πως να προσεγγίσουν δηλαδή αυτήν την εκ πρώτης όψεως δύσκολο μελοποίητη ποίηση, καθώς δεν έχει ομοιοκαταληξία, δεν έχει ένα ξεκάθαρο μετρικό κανόνα. Είναι βέβαια κατά κανόνα ο ιαμβικός στίχος, ο στίχος του Καβάφη, αλλά είναι και πέρα από το αν ομοιοκατάληκτος ποικίλει και σε αριθμό συλλαβών. Δηλαδή άλλες φορές μπορεί ένας στίχος να έχει 10 ας πούμε συλλαβές, να έχει 17, να έχει, μιλάμε για λέξεις στη σειρά τώρα επίσης πολλές, οπότε όλα αυτά δεν είναι εύκολο να μπουν σε μια ας πούμε μουσική εφταξία, για να το πω κάπως έτσι. Παρόλα αυτά έχουν μελοποιήσει Καβάφη από τους κλασικούς μας, δηλαδή ας πούμε από τον Δημήτρη Μητρόπουλο ξεκινώντας, ή από τον Μίκη Θοδωράκη, ή από και άλλους συνθέτες της συμφωνικής μουσικής, μέχρι τους πιο πρόσφατους, θα μπορούσαμε να πούμε, και παιδιά του ρόκι και του hip-hop. Φαίνεται όμως ότι βέβαια ο Καβάφης δεν εμπνέει μόνο τους συνθέτες, εμπνέει και τους γλύπτες, όπως φάνηκε τελευταία, από το παγκάκι με το γλυπτό του ποιητή σε φυσικές διαστάσεις που τοποθετήθηκε στην αρχή της Διονυσίου Αρεοπαγήτου στην Αθήνα, δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στο Δήμο Αθηναίων. Και έκτοτε τίνει να γίνει ένα από τα αγαπημένα τοπόσημα της περιοχής, να μην πω και του Δήμου της Αθήνας συνολικότερα, καθώς κόσμος και κοσμάκης προστρέχει να φωτογραφηθεί εκεί καθήμενος δίπλα στον σπουδαίο μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή. Ας επανέλθουμε όμως στις μελοποιήσεις. Τι θα ακούσουμε για την συνέχεια? Θα πάμε να σταθούμε σε μια εκ πρώτης όψεως έκπληξη μελοποίηση, αφού είναι του Χρήστου Νικολόπουλου, που κάνει τα γκρίζα με την φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Και πάμε για τη συνέχεια στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, είναι 2021 και στην Γη της Ιωνίας που συνθέτει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, υπάρχει ο Οροφέρνης που είναι βέβαια ποίηση του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη.

ο Καβάφης μελοποιείται. Καθόλου εύκολο έως αδύνατο αν δεν είσαι Αιγυπτιώτης. Δύσκολο και αν είσαι, αλλά μελοποιείται. Με την έννοια ότι κάποια στιγμή μπορεί να τον αισθανθείς να σου μηδιάσει, κάπως σαρδόνια. Μόνο αν συμπαθίζει κάτι σε σένα ο πονηρός Αλεξανδρινός, θα καθαρίσει αργά τους φακούς του, σημάδι μυστικό πως διαλύζοντάς τα σχολαστικά, θα αφήσει να ανακλαστεί θολό το ειδωλό σου πάνω στα θρυλικά, στρογγυλά, μικρά γυαλιά του. Αυτό σημαίνει «μελοποιώ τον Καβάφη», έγραφε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου όταν μας έδινε το άλμπουμ «Κάπαπι Καβάφης» που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός στα 2007. Ένα μεγάλο επίβολο έργο, τριπλό CD, πολυσέλιδο το booklet και με ερμηνευτές, Φωτεινή Δάρα, Ειρήνη Καραγιάννη, Τάσο Αποστόλου, Ανδρέας Μυρνάκη, αλλά και συμμετοχές του Αλκίνου Ιωαννίδη, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, του Γεράσιμου Ανδρεάτου, του Αντώνη Λουδάρου, του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Και όλα αυτά παρουσιάστηκαν βέβαια με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Το έργο του Παπαδημητρίου παρουσιάστηκε σε μεγάλες αίθουσες. Πρωτοπαρουσιάστηκε στα επίσημα εγγένεια της εμβληματικής μεγάλης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2002. Παίχτηκε μετά και σε άλλους μεγάλους χώρους, στο Alstuely Hall του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, στην Salle de Conference de, στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, στο Μέγαρο Μουσική, στο Ηρώδιο, σε πολλές αίθουσες, και είναι πραγματικά ένα από τα έργα του Δημήτρη Παπαδημητρίου που έχουν αυτήν την εντυπωσιακή, δίχως άλλο, ενορχίστρωση και τις μεγάλες δυνατές μελωδικές γραμμές που βγαίνουν από πάρα πολλά όργανα μαζί, που καμιά φορά επισκιάζουν και τον καβαφικό λόγο, θα μπορούσαμε να πούμε, κερδίζει δηλαδή η μουσική περισσότερο τις εντυπώσεις. Αυτό που ακούμε είναι ένα οργανικό, το συγκεκριμένο έχει τον τίτλο μάλιστα «Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει». Είναι ο Νίκος Κακάρικος, τεχνική επιμέλεια, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και είναι η θάλασσα του πρωιού για την συνέχεια από την φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη.

εγώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά τα είδα λίγο.

Και από την θάλασσα του πρωιού πάμε να ακούσουμε μια ακόμα μελοποίηση Καβάφη από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, να ακούσουμε το «Μακριά» από τη φωνή πάλι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Πάντα λοιπόν ακούγοντας μελοποιήσεις των ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη, του ΚΠ Καβάφη, όπως έχει συνηθίσει και όλοι μας βέβαια έχουμε συνηθίσει να γράφεται στα πολλά βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει και στα εκατομμύρια λέξεις που έχουν υποθεί για αυτά τα 154 συνολικά ποιήματα του Καβάφη, που όμως έχουν μεταφραστεί σε τόσες γλώσσες και έχουν προκαλέσει τόσους και τόσους συνθέτες και στο εξωτερικό, τα πρέπει να πω, να αναφέρω, αλλά και βέβαια στον τόπο μας, πάρα πολλούς Έλληνες, να μελοποιήσουν το έργο του. Ανάμεσα σε αυτούς και η Ελένα Πλάτωνος κάποια στιγμή μελοποιεί Καβάφη, και θα ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια τον Γιάννη Παλαμίδα να τραγουδά «Τα κεριά».

Του μέλλοντος ημέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων, τα πιο κοντά

Αυτά ήταν λοιπόν τα κεριά στην μελοποίηση της Λάνας Πλάτωνος, γιατί υπάρχουν βεβαίως και πολλές ακόμη μελοποίησεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η πιο ηλεκτρονική αυτή που ακούσαμε από την Λένα Πλάτωνος. Και πάμε τώρα σε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε στην Γερμανία από τον Αλέξανδρο Καρόζα. Εκεί κυκλοφόρησε στα 1990-91, μετά έρθει στην Ελλάδα, στο 91 έρθει στην Ελλάδα, αυτό το άλμπουμ ανεξάρτητης παραγωγής, το αφιέρωμα στον Καβάφη, με τον ίδιο τον Αλέξανδρο Καρόζα και την Αλεξάνδρα Γρυζοπούλου να τραγουδούν τα κεριά που λέγαμε μόλις πριν. Το επέστρεφε την Ιδονία, απολύπιν ο Θεός Αντώνιον. Αρκετά χρόνια αργότερα, σε αυτήν την έντεχνη προσέγγιση, προστίθεται μια πολύ μεγάλη ορχήστρα, η ορχήστρα της Βιέννης Kammer Orchester και η χοροδία Wiener Singakademie και ερμηνεύει κορυφαίος ερμηνευτής στις μελοποιήσεις αυτές, ο Γιώργος Νταλάρας. Αυτό κυκλοφορεί το έργο το 2013 με την ηχογράφηση αυτή που σας ανέφερα και με τη διεύθυνση της ορχήστρας από τον Γιώργο Κουντούρη. Ένα έργο που αποτυπώνεται μετά και σε ένα διπλό CD, πολύ καλέστο, πολύ καλοφτιαγμένο. Όλο το πληροφοριακό υλικό βέβαια είναι ξενόγλωσσο, είναι γραμμένο στα γερμανικά και στα αγγλικά, καθώς ο δίσκος εξ αρχής ήταν προορισμένος για να κυκλοφορήσει στο εξωτερικό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες των μελοποιήσεων των ποιημάτων του Καβαβή Καβάφη στη σημερινή εκπομπή μέρος δεύτερο, που έχει τον Νικό Κακαρίκο στη τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής που έχουν πηγές και τις σημειώσεις του Γάμα Πι Σαβίδη, αλλά και ασφαλώς πληροφορίες από το Wikipedia, αλλά και από ένα πάρα πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο, το είχα πει και στο πρώτο μέρος που κάναμε αυτές τις εκπομπές, του Φόντα Τρούσα, από το Αδαμαντορυχείο του, που έχει, που έχει κυκλοφορήσει και στη Λάιφο πριν από 3 χρόνια, ναι, με αφορμή τα 90 χρόνια από το θάνατο του.

συνηθίζει, αλλά η πόλη όμως είναι φανερό ότι και τον ίδιον τον κέντρισε και έτσι όχι μόνο το μελοποίησε αλλά και το ερμηνεύει και ο ίδιος.

μάτι μου γυρίσω που κι αν δω. Ερήπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ. Που τόσα χρόνια

καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σφρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τ' αλλού μη ελπίζεις.

Πριν κάνουμε μια επιστροφή στις πιο γνωστές μελοποιήσεις που έχουν κάνει συνθέτες μας όπως ο Μικρούτσικος ή όπως ο Σπανός, ας πάμε να ακούσουμε και μια ακόμη ιδιαίτερη μελοποίηση από μια συνθέτρια του έντεχνου, ας πούμε, κόσμου του μουσικού, η Μάρθα Μεναχέμ, σε ένα άλμπουμ με τον τίτλο Homo Poeticus 8, είναι 14 για την ακρίβεια, έτσι, Χ, Γιώτα και Β, ναι, από τις εκδόσεις Παρισιάνου, στα 2022 κυκλοφορεί αυτό, αυτός ο δίσκος της, το Homo Poeticus, έχει 3 τραγούδια βασισμένα σε αντίστοιχα ποίηματα του Καβάφη. Εμείς θα ακούσουμε ένα που ξεχωρίζει και από την φοβερή ερμηνεία της Αγγελικής του Μπανάκη, «Τα παράθυρα».

ακούγοντας πάντα μελοποιήσεις του έργου του Κωνσταντίνου Πικαβάφη μέσα από τα 154 ποίηματα που, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής και όπως έχω επαναλάβει σε αυτά τα δύο αφιερώματα που κάνουμε, εκατομμύρια λέξεις έχουν γραφτεί, πόσες επίσης έχουν υποθεί από τα μίντια και από τα ραδιόφωνα για το έργο αυτού του ποιητή. Μέσα σε όλα αυτά βλέπω ότι πάλι δεν θα προλάβουμε να τα καλύψουμε όλα, ωστόσο θα σταθούμε σε ένα έτσι ιδιαίτερα αγαπητό συνθέτη. Ήταν το 2013 όταν ο Γιάννης Πανός τυπώνει και αυτός, ας πούμε, την καβαφική εργασία του που γράφει και ο Τρούσας στο δισκορυχείο του, με βασικό ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά. Ο τίτλος είναι σεμνότατος, «Πλησιάζοντας τον Καβάφη». Για να ακούσουμε από εκεί τις φωνές.

Κάπου εδώ θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, που είναι το δεύτερο μέρος ενός αφιερώματος της μελοποίησης του Καβάφη. Ήταν ο Νίκος Κακαρίκος, τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των κομματιών που ακούσαμε και στην μεταφορά κειμένων από το βιβλίο του Γάμα Πισαβίδη για τον Καβάφη, από άρθρο Τρούσα, από πληροφορίες από το Wikipedia. Θα κλείσουμε, έλεγα, να κάτι εκεί από Μικρούσκο, ξανά από Θάνο, να θυμηθούμε ή τη μονοτονία ή τις επιθυμίες από το γέρο της Αλεξάνδρειας. Ωστόσο, μάλλον επειδή έχουμε μεταδώσει από εκεί, θα σταθούμε σε μια άλλη δουλειά που έγινε το 2017 και με αυτήν θα σας αποχαιρετήσουμε. Παντελή Θεοχαρίδη στην ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κάλλιας στη μουσική και στις ενορχιστρώσεις, μελοποιούν Καβάφη και ακούμε από εκεί το όσο μπορείς, και με αυτό σας αποχαιρετάμε. Γεια σας.

0: Ηλ Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ηλ Βόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μία θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Βιβάλτι, ήθελε ο φίλος μου ο Θάνος στην Αθήνα. Βιβάλτι. Έτσι ξεκινήσαμε. Καλοκαιρινά, με λίγη καταιγίδα, όπως είναι και ο τίτλος του κομματιού, γιατί οι καταιγίδες μας απασχολούν. Από εβδομάδα, λέει, έχει να γίνει ο χαμός ο θείος. Αφήστε και να χαίρεστε αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες, γιατί αλλάζει το πράγμα, επαναλαμβάνω, από εβδομάδα. 6 λεπτά μετά τη μία, Θανάης Γογάτης στο μικρόφωνο του 958 για την επόμενη ώρα, παρέα με τον Απόστολο Κοσμόγλου, που θα ρυθμίσει τον ήχο.

Λοιπόν, μία μέρα σαν τη σημερινή, χρόνια πριν, για την ακρίβεια το 1989, κάποιοι τυχεροί που ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους 200.000 ανθρώπους που στριμώχτηκαν εκεί στην περιοχή της Βενετίας, στην γέφυρα της Ακαδημίας, εκεί όπου οι Pink Floyd είχαν στήσει μια τεράστια πλωτή σκηνή και δώσαν μια δωρεάν συναυλία και έγινε ο θείος χαμός. Λένε διάφορα τώρα ότι πέστη, καθίζεση, Βενετία και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, αν πάτε ποτέ στη Βενετία, από τις ωραιότερες τοποθεσίες και μπαίνετε και μέσα στην πινακοθήκη της Ακαδημίας και βλέπετε αυτό το αριστούργημα του Βερονέζε, το τεράστιο πίνακα, την επίσκεψη στο σπίτι του Λεβί, και πάτε και από την άλλη πλευρά και μπαίνετε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Μπραγκόρα και βλέπετε που ακριβώς βαφτίστηκε ο Βιβάλντι. Στην μέση του καλοκαιριού, 15 του μήνα σήμερα και μία μέρα σαν τη σημερινή, και ο Elvis Presley το 1957 ανέβηκε και κάθισε για 7 εβδομάδες στο Billboard με το All Shook Up, και 6 χρόνια μετά άρχισαν τα γυρίσματα της ταινίας Viva Las Vegas μαζί με την Ann Margaret, και εκεί έγινε ο χαμός στα περιοδικά που πλάκωσαν και λέγαν τα διάφορα. Και 3 χρόνια αργότερα, το 1966, ο Percy Slade κέρδισε χρυσό δίσκο για το συγκλάκι που γοήτευσε γενιές και γενιές, το When a Man Loves a Woman, που ήταν και το μοναδικό τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1. Και μία μέρα σαν τη σημερινή, το 1972, ο Elton John ξεκίνησε μία πορεία 5 εβδομάδων στο νούμερο 1 του charts μεγάλων δίσκων του Billboard με το Honky Sato, από όπου θα ακούσουμε και εμείς το Honky Cat.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τι βρώμικο πράγμα που είναι η φτώχεια. Πώς τον αλλάζει τον άνθρωπο, τον ταπεινώνει, τον εξευτελίζει, τον εκμηδενίζει.
2: Ίσως, αλλά τι σχέση έχει αυτό τώρα?
1: Είναι αυτή μια ομολογία που δεν έκανα ποτέ άλλο σε κανέναν. Και για να την κάνω τώρα θα πει πως νιώθω μέσα μου την ανάγκη να εξομολογηθώ σε σένα, στο μόνο Θεό μου.
2: Το νιώθω. Αρχίζω να διαισθάνομαι πως η φτώχεια μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Μα όχι και να αλλάξει την ψυχή σου σε βαθμό που να μείνεις ολιμερής κοντά σε μια γυναίκα που τέλος πάντων δεν σου ταιριάζει.
1: Ανάγκη. Ανάγκα και θεοί πείθονται. Γιατί αλλιώς τι θα έκανα? Έπρεπε να τυνάξω τα μυαλά μου στον αέρα.
2: Όχι, δα. Δεν πιστεύω να είναι αυτό που. Εσείς, όχι, όχι, θα ήταν τρομερό.
1: Φανταστείτε ό,τι θέλετε. Όλα μπορεί να είναι αλήθεια. Ξέρει ποτέ κανείς που μπορεί να καταντήσει ο άνθρωπος? Μήπως σας έκρυψα τίποτα? Από την πρώτη στιγμή που σας είδα, σας είπα πως συχαίνομαι τον εαυτό μου. Μα κοντά σας ξαναβρίσκω τον παλιό μου εαυτό, το χαμένο μου θάρρος. Επιθύτε με και δώστε μου τουλάχιστον την άδεια να ελπίζω.
3: Θα αναγνωρίσατε φυσικά τη φωνή της Μάρος Κοντού. Και θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή, βυθίζοντας το θρήνο, την οικογένειά της, το κοινό που την αγάπησε, τόσο από τις ταινίες της, τον κινηματογράφο, όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό, το νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη Γιαννάκου, και λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε μία συνέντευξή της. Από το κουκάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ, υπήρξε η εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού όντως δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική ερχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άντρες.
4: Τι κελάγεις έτσι?
5: Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή? Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.
4: Καριωτάκης?
5: Όχι.
4: Δροσίνης?
5: Ούτε.
4: Τότε ποιος?
5: Ζαμπέτας.
4: Νέο κύμα.

Μαροκοντού, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ερευνήσαμε μαζί Γιώργο Ζαμπέτα. Η Μαροκοντού, μια ηθοποιός βαθιά καλλιεργημένη, με πειθαρχία και φυΐα που κατάφερε να ισορροπήσει ιδανικά ανάμεσα στο λαϊκό και το εκλεπτισμένο, το ανάλαφρο και το δραματικό. Από τα Ψαρά καταγόταν, αποφύτησε από το τρίτο γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη Γερμανία. Επίσης αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε ένα διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη της επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε και μέχρι το 1958. Πήρε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την ατώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στον Δημήτρη Χόρν. Το 1990, θα το θυμούνται κάποιοι, παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση» που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια, προβαλόταν από την ΕΤ2 τότε, και μάλιστα στο πρώτο επεισόδιο, 7 Μαΐου του 1990, καλεσμένη ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε με την ζωγραφική, πραγματοποίησε με επιτυχία εκθέσεις στην Γαλερία Αντίνορ, κάποιος πίνακάστιας υπάρχει και στο Μουσείο Βορέ. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίου την περίοδο 1994-2002, επιδημαρχία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 1984 από το 1995 έως το 2002 και 2 χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.

Μάρο Κοντού, που δεν υπήρξε απλώς μια πρωταγωνίστρια, υπήρξε ένα πρόσωπο που ενσάρκωσε μια ολόκληρη αισθητική, μια εποχή, ένα τρόπο να είσαι πάνω και έξω από τη σκηνή, μια παρουσία που δεν κουράστηκε ποτέ να εξελίσσεται χωρίς να χάσει την ουσία της. Ήταν μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, μια παρουσία που πέρασε οριστικά στην συλλογική μνήμη και δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. Αυτά γράφει στο flix.gr η Φανή Εμμανουήλ. Αφήνουμε τη Μάρο Κοντού και πάμε στη μουσική. Ακούστε το παρακάτω και τα λέμε στη συνέχεια.

0: Και όμως είναι αυτή και την αγαπάμε. Κρινιό Νικολάου. Να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας, αν δεν πάει το μυαλό σας, ποια μπορεί να είναι η Κρινιό Νικολάου. Στην Αθήνα γεννήθηκε, σπούδασε στο Οδείο Αθηνών πιάνο, θεωρία, ειδικό αρμονίας, σύνθεση και συνέχισε τις σπουδές στο Εθνικό Οδείο. Ξεκίνησε την πορεία της στο τραγούδι σε νεαρή ηλικία, ενώ η πρώτη της συνεργασία ήταν με τον Γιάννη Σπανό. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής σκηνής. Σταμάτη Κραουνάκη, το Μητροπάνο, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Γερμανό, με την Σόνια Θεοδωρίδου παρακαλώ και πολλούς ακόμα. Τώρα έχουμε μια καινούρια δουλειά, η οποία κυκλοφορεί από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το 8ο Music. Κρινιό Νικολάου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Κρινιό.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνάντηση αυτή, Θανάση. Τηλεφωνική
0: έστω. Έστω τηλεφωνική, αφού δεν μπορούσαμε διαφορετικά, αλλά όταν ανέβεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι, θα τα πούμε και εδώ στο στούντιο. Ξεκινήσαμε με το σωστό και το λάθος. Ποιος μπορεί να ξέρει ποιο μπορεί να είναι το σωστό και το λάθος. Δεν ξέρω. Για πες, περί τίνος πρόκειται, μια καινούργια δουλειά?
1: Πρόκειται για μια καινούργια δουλειά που έτσι ήρθε πολύ, πολύ ανέλπιστα και περίεργα, έτσι, σαν αυτές τις εκπλήξεις που δεν τις περιμένεις, δεν τις έχεις προγραμματίσει. Καλά, τις εκπλήξεις δεν προγραμματίζονται, αλλά τα πράγματα που δεν προγραμματίζεις. Ήρθε λοιπόν σαν έκπληξη αυτή η συνεργασία, θα πω, γιατί η δουλειά ήταν στα σκαριά, ήταν στο δρόμο. Φτιαχνόταν κάποια τραγούδια, δηλαδή, στο στούντιο, και όπως ήταν αυτό το σωστό και το λάθος που ακούσαμε πριν από λίγο, και πριν από, δηλαδή, κατά τη διάρκεια του στούντιο μου ζητήθηκε να γράψω ένα τραγούδι για μια πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία της τηλεόρασης και όχι μόνο, η οποία ήταν σε μια εκπομπή. Γινόταν μια αφιερωματική εκπομπή για εκείνη και μου ζήτηκε λοιπόν να γράψω ένα τραγούδι το οποίο η στίχη ήταν κάπου στη ζωή της, από την ξαδέρφη της, τη Γιώλα Αγγυροπούλου. Έγραψα λοιπόν τη μουσική και έγραψα το τραγούδι «Το προχωράω μπροστά», και μπήκε λοιπόν σε αυτό το δρόμο, έγινε μια στροφή και ήρθε παρέα μας η Μαρία η Μπεκατόρου. Αυτό λοιπόν είναι έκπληξη για μένα, η συμμετοχή σε αυτό το σατή τη δουλειά μου, μιας πολύ θετικής, έτσι, πώς το πω, δημοσιογράφου, παρουσιάστριας. Ήταν ανέλπιστο, δηλαδή δεν ήταν να γίνει αυτό το πράγμα, και γίνεται λοιπόν η έκπληξη για μένα, η οποία αυτό το τραγούδι το είπαμε μαζί, μπήκαμε στο στούντιο και μετά προέκυψαν και άλλα δύο από μια πολύ αυθόρμητη στιγμή της Μαρίας, που είπε: «Ρε παιδιά, ρε κορίτσια, θέλω να πω και άλλο ένα τραγούδι». Και τις γράψαμε δύο, και άλλα δύο. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη δουλειά, λοιπόν, το άλμπουμ το 10ο καλό, περιέχονται 7 κομμάτια. Τα 3 τα μοιραζόμαστε με τη Μαρία, τα 2 μάλλον, το 1 το έχει πει μόνη της. Αυτά τα τραγούδια ήταν λοιπόν αυτά που είχα σκοπό να τα παρουσιάσω τη στιγμή που τα παρουσίασα. Απλά ήταν μια πολύ όμορφη συγκυρία η εμφάνιση της Μαρίας Μπεκατόρου.
0: Δεν την ήξερες την Μπεκατόρου?
1: Πώς?
0: Δεν την ήξερες την Μαρία Μπεκατόρου? Απλώς ότι...
1: Δεν την ήξερα, όχι, προσωπικά δεν την ήξερα. Δεν είχε τύχει να γνωριστούμε από κοντά ποτέ. Ήταν στην εκτίμησή μου όμως, γιατί την έβλεπα όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω εγώ, την παρακολουθούσα, και το ότι είναι μια πολύ γλυκιά και χαμογελαστή και με θετική ενέργεια. Αυτό τουλάχιστον έβλεπα εγώ, μέχρι που το διαπίστωσα όταν τη γνώρισα. Μια λοιπόν τόσο θετική παρουσία της στην τηλεόραση, ήμουν φαν του παιχνιδιού που παρουσιάζει και λοιπά. Όχι, δεν την ήξερα, τη γνώρισα εκεί, τη γνώρισα με το τραγούδι αυτό, είδα τη συγκίνησή της όταν ήταν για έκπληξη, δεν το περίμενα το τραγούδι αυτό που της αφιέρωσε η ξαδέρφη της και έγραψε τη μουσική και το τραγούδισα. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα, και έτσι γνώρισα λοιπόν και επιβεβαιώθηκα ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ γλυκός και πάρα πολύ αληθινός. Και το λέω ειλικρινά, δηλαδή εγώ αυτό έζησα όλο αυτό αυτούς τους μήνες που είχαμε αυτή την επικοινωνία και τα λοιπά, την αφόρμητη, την παρείστικη. Και βγήκε τελείως παρείστηκα όλο αυτό.
0: Mm-hmm. Και πολύ γλυκό παιδί, από ό,τι μου έλεγε ο Δημήτρης Σταρόβας, που είχαν συνεργαστεί και την ξέρει και πολύ καλά βέβαια.
1: Mm-hmm. Πολύ γλυκό παιδί, πολύ γλυκό παιδί, πολύ, πολύ ωραίος άνθρωπος, έτσι καλοσυνάτος. Που αν σκεφτώ ότι από το τραγούδι που μου ζητήθηκε να γράψω, να βάλω τη μουσική που το έχει γράψει η ξαδέρφη της και συνεργάτη δάμου η Γιώλα Αργυροπούλου, που είναι, την ξέρει, δεν έχει περάσει και, δηλαδή δεν ήταν όλα ανθυρά στη ζωή της και πραγματικά αξίζει το θαυμασμό και γι' αυτό. Mm-hmm. Γιατί είναι, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο έτσι πραγματικά σε ένα πολύ ωραίο σημείο και δεν έχει χάσει από το... Από τη γλύκα και από την αυθεντικότητα. Αυτό είδα. Mm-hmm. Και αυτό σας λέω.
0: Κρινιό Νικολάου, πώς βρίσκεις ισορροπίες σε πράγματα που μοιάζουν ετερόκλητα? Τι εννοώ? Τον Ιούλιο του 24 είχες μια αναπάντηχη συνεργασία με την δική μας, τη διάσημη σοπράνο, την Σόνια Θεοδωρίδου, και αμέσως μετά κάτι εντελώς διαφορετικό. Πώς βρίσκεις ισορροπίες? Είναι ένα και το αυτό πράγμα?
1: Θεωρώ ότι ο παρανομαστής είναι ίδιος. Δεν αλλάζει. Αλλάζει, δηλαδή, αλλάζουν ίσως αλλάζουν οι συνεργασίες, αλλάζουν τα τραγούδια, αλλά η αίσθηση, ο χαρακτήρας, η ταυτότητά μου δεν αλλάζει ουσιαστικά. Παραμένει ίδια και στα τραγούδια και τα λοιπά και στις συνεργασίες, θεωρώ. Απλά είναι άλλος χώρος η Σόνια. Άλλος χώρος, θεωρώ εγώ, ήταν όλοι αυτοί οι συνεργάτες, με αυτούς που συνεργάστηκα και είχα την τιμή να είμαι μαζί τους, στους μεγάλους εννοώ τραγουδιστές κτλ.
0: Μητροπάνους κτλ. Και
1: συνθέτες, Μητροπάνος, ο Σπανός, ο Χατζής κτλ. Και όλοι αυτοί. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι η ταυτότητά μου είναι αυτή. Είναι αυτή. Ο τρόπος που γράφω δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζουν έτσι τα στοιχεία που με αφορούν, τέλος πάντων. Τι θέλω να πω, δηλαδή, ότι όταν η Σόνια ήρθε, μου έκανε τη Μίκη Χρήστο στα 30 μου χρόνια, στα 30 μου χρόνια εννοώ της καριέρας της συνθετικής που, ναι, ναι, που έκανα στο Γιάλινο, τραγούδισε ένα τραγούδι μου. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, είχε φτάσει την επιθυμία να το ξαναπεί εκείνη, να το ξαναπεί. Βέβαια, προηγήθηκε το του ανέμου τα πανιά που έγραψα και το είπαμε μαζί με την Σόνια. Και αυτή τη στιγμή γράψαμε πριν από 20 μέρες στο στούντιο το Μισό Φεγγάρι. Το έγραψε με τη δική της πια φωνή, αυτό που είχα πει εγώ πριν από καιρό, σε μια άλλη δουλειά μου πριν από λίγα χρόνια. Ήταν η επιθυμία της και το κάναμε πραγματικότητα και αυτό θα βγει όπου να είναι, φαντάζομαι, ίσως το Σεπτέμβρη. Δεν είναι τελείως ετερόκλητες. Δηλαδή, οι ετερόκλητες είναι, θέλω εγώ, να φέρεις τελείως από τη βάση σου, να το πω έτσι.
0: Που δεν το κάνεις τώρα, αυτό το πράγμα, ναι.
1: Δεν το έχω κάνει, όχι, δεν το έχω κάνει. Είμαι εγώ σταθερή σε αυτά που κάνω και παρουσιάζω αυτό που πρεσβεύω, αυτό που είμαι, αυτό που πιστεύω, αυτό που έχω, τέλος πάντων, μέσα από τη μουσική μου και όλα αυτά.
0: Είσαι εσύ όταν ερμηνεύεις και τραγούδια άλλων ανθρώπων, όπως το τραγούδι του φίλου μου του Γιάννη του Νικολάου που κάνατε το 24, το δική σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δική σου, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφο τραγούδι. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και με τον Γιάννη δεν είχαμε συνεργαστεί, ήταν η πρώτη φορά. Και έτσι, όπως συζητήσαμε, ξέρω εγώ, μου λέει: Κρινιό, έχω ένα τραγούδι σε στίχους της Τασούλας Αμαραίου. Είναι χαρά μου και με τους δυο να τραγουδήσω ένα τραγούδι δικό σας. Και έτσι και έγινε. Και είναι ένα πολύ ανάλαφρο, πολύ όμορφο, χαρούμενο, τελείως καλοκαιρινό βέβαια τραγούδι. Πολύ όμορφο, ναι, πραγματικά. Και το παρουσιάσαμε το 24, ναι.
0: Mm-hmm. Να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα για το 10ο καλό. Είπαμε 7 τραγούδια καινούργια, έτσι.
1: Ναι, 7 τραγούδια καινούργια. Το Προχωράω Μπροστά, Το Σωστό και το Λάθος, Το Πάντα Κάτι Θα Λείπει, Το Κόντρα Ρόλος, το οποίο ήταν προπομπός, και το αμάρτιο αυτό, ήταν προπομπός αυτού του CD. Απλά και τα τραγούδια τα τρία, λοιπόν, τα οποία παρουσίασε, μπήκαν εμβόλυμα στο δρόμο, στην πορεία, όπως σας είπα προηγουμένως, της Μαρίας Δεκατόρου. Και αφήσαν έτσι περισσότερο όλη αυτή τη δουλειά.
0: Κρινιό, τι σημαίνει ένας δίσκος να κυκλοφορεί μόνο στις πλατφόρμες και όχι αυτό που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια σε CD, σε βινίλιο κλπ.
1: Σημαίνει ότι οι εποχές αλλάζουν. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ με το διαδίκτυο. Όλα γίνονται εκεί μέσα.

0: θα τη ζήσει την εποχή των δίσκων και των CDs. Γιατί εντάξει, εγώ όταν ήμουν με τον Χατζή, η πρώτη δουλειά αυτή που έβγαλα που συμμετείχα και που άκουγα τη φωνή μου μέσα από ένα φυσικό προϊόν, ήταν αυτή με τον Χατζή σε δίσκο και τότε ξεκινούσαν τα CDs.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και την πορεία ήταν τα CD. Έτσι, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Τώρα ήταν η πρώτη μου συνεργασία και τα λοιπά, στα πρώτα μου βήματα. Μετά λοιπόν από αυτό, μετά τα CD και τα CD λοιπόν, ήρθε λοιπόν διαδίκτυο και μπήκαν όλα εκεί πέρα, στην οθόνη.
1: Όλα MP3 πλέον.
0: Όλα MP3.
1: Συμπιεσμένα.
0: MP3, επιφορία, έτσι ακριβώς. Συμπιεσμένα όλα, ναι. Δεν είναι τόσο καλό αυτό. Ίσως όχι για την καινούργια γενιά που έμαθε με το πρώτο, με το καλημέρα σας το διαδίκτυο και τα CDs και τα, συγγνώμη, τα MP3. Αλλά για μας που έχουμε ζήσει λοιπόν το φυσικό προϊόν, τη φωτογραφία, το άλμπουμ, το πιάνεις στα χέρια σου και διαβάζεις και βλέπεις, ναι, είναι κάπως μου φαίνεται σίγουρα. Προσαρμοζόμαστε και εμείς στην εποχή, στα δεδομένα, αλλά δεν παραλείπουμε να έχουμε και, πώς το λένε, να κάνουμε και αυτή την αίσθησή μας, να την φέρνουμε και στο τώρα.
1: Ναι,
0: την
1: σωστά.
0: Που είπαμε παλιά.
1: Κρινιό, μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος πλέον ακούει μουσική από το κινητό, με τα ακουστικά στα αυτιά του. Επομένως, να γιατί χρειάζονται οι πλατφόρμες, να γιατί πρέπει να κατεβάζουμε τραγούδια, να το ένα, να το άλλο είναι τα καινούργια δεδομένα της εποχής. Να σας περιμένουμε, Θεσσαλονίκη, το χειμώνα, να παρουσιάσετε το 10ο καλό.
0: Να μας περιμένετε.
1: Έτσι να έχουμε και μια ευκαιρία να τα πούμε ζωντανά εδώ στο στούντιο.
0: Μακάρι.
1: Με την πολυτέλεια του χρόνου. Κρινιό, καλό ταξίδι αυτή η δουλειά. Τα λέμε, ανανεώνουμε ραντεβού. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς. Ευχαριστώ.

Δεν ξέρω αν κρατάει πιστόλι, αν κρατάει ένα χέρι, θέλω να σου κρατάω το χέρι. Του Τάσου Ιορδανίδη έχουμε στο Θέατρο Κήπου από σήμερα και μέχρι τις 17 Ιουλίου. Έτσι, ένα πολύ σύγχρονο έργο και άλλα πράγματα παίζουν σε αυτή την πόλη και νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που θα κατευθυνθούμε εμείς σήμερα προς Μονή Λαζαριστών φυσικά, γιατί ναι, ντε και καλά θέλουμε να ξαναδούμε Thievery Corporation που γιορτάζουν και τα 30 τους χρόνια, δεν τα γιορτάζει μόνο η Κρινιό Νικολάου, έτσι, και η Thievery Corporation, αυτό το πρωτοποριακό ντουέτο από τη Washington DC που επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη για ένα live set που φυσικά θα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα κομμάτια της καριέρας τους.

30 χρόνια και ένα, γιατί το 95 γίνανε η Thievery Corporation από τον Rob Garza και τον Eric Hilton. Επιρροές από dub, reggae, jazz και bossanova, συγκρότημα που έχει καθορίσει, λέει, τη σκηνή της down tempo, trip hop. Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά τα πράγματα, εγώ μόνο τους βλέπω και χαίρομαι και χοροπηδάω εκεί μπροστά στη σκηνή. Σιμώνη Λαζαριστόν, λοιπόν, σήμερα το βράδυ, η Thievery Corporation. Οι υπότιτλοι θα ανοίξουν στις 8. Δεν προλάβαμε να σας πούμε για τον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης. Χαράλαμπος Αγγελόπουλος εκτός εμβέλειας, αυτή η κινητή μας προδίδει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτως ή άλλως οι αιτίες συμμετοχής θα είναι και μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2027. Θα έχουμε καιρό να πούμε για αυτόν τον διαγωνισμό σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Σίγουρα αύριο, και χαίρομαι πάρα πολύ, εδώ στο στούντιο θα μαζευτούμε και με τον Γιάννη Εργυριάδη και με τον Φώτη τον Κλογκέρη να πούμε για την έκθεση του δεύτερου που επιμελείται ο πρώτος στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ. Τέλος για σήμερα, Θανάσης Γογάδης ήταν στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο, Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο συντροφιά σας. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-SER 3.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα το πρωί μόλις διάβασα την είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού. Μου ήρθε στο μυαλό σχεδόν αμέσως η εικόνα της Μάρος Κοντού με τον Δημήτρη Χόρν, νέοι, πανέμορφοι, λαμπεροί, να χορεύουν σφίχτα αγκαλιασμένοι και να τραγουδάνε νύχτα σημαίνια και κάθε μου η έννοια σ' απόχει με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. 1961, λίμωνο στους νέους, μια ταινία με την οποία μεγαλώσαμε, μια πανέμορφη ταινία, σακελάριος Γιανακόπουλος, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, ένα κινηματογραφικό ζευγάρι που έγραψε ιστορία. Σήμερα που χαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, τη Μάρο Κοντού που έφυγε, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι που κρυβόμαστε πίσω από τα κλισέ μας, πλήρης ημερών, 92 χρόνια, και μας έδειξε, καθώς μεγάλωνε, πώς γίνεται να μεγαλώνει κανείς ωραία και με αξιοπρέπεια. Γινόταν όλο και πιο σοφή, όλο και πιο όρημη, καθώς μεγάλωνε, και όλο και πιο αξιαγάπητη, έχω την εντύπωση. Πριν από 2 μήνες έδωσε την τελευταία της συνέντευξη στο Μέγκα, σε μια εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και ανάμεσα στα άλλα είχε πει: αν έγραφα ένα βιβλίο για τη ζωή μου θα ήταν Μάρο Κοντού, περαστική. Αυτό το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφά μου. Μου βγαίνει αυθόρμητα. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή, γι' αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα. Φιλοδοξίες, τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα σχέδια. Τα 91 χρόνια που έχω φτάσει είναι χαράς Ευαγγέλιο. Νιώθω ελεύθερη από όλα και από όλους.

Η Ελένη Κοκοβίκου στο «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Περίφημη κυρία Κοκοβίκου που βγαίνει στο παράθυρο να χαζέψει τη λατέρνα στο δρόμο και στην πλάκα και τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Ήταν και καλή φωνή η Μάρο Κοντζού και μας έχει δώσει πολύ ωραίες ερμηνείες. Η Ελένη Κοκοβίκου λοιπόν, η Ρίτα, το Ριτάκι στο Αλίμονο στους νέους, η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ στην Ιταλίδα από την Κυψέλη, η Ρένα στα Κίτρινα Γάντια, η Ζανέτ στο Έγκλημα στο Κολονάκι, η Φοφό στο Φίλο μου το Λευτεράκι, η Λιλή στη Σοφερίνα, περίπου 60 ρόλοι σε 60 ταινίες και τηλεόραση και θέατρο βεβαίως. Η Μάρο Κοντζού δεν υπήρξε μόνο μία μεγάλη πρωταγωνίστρια, υπήρξε μία γυναίκα που έζησε πολλές ζωές, χορεύτρια, ηθοποιός, πρωταγωνίστρια, αλλά και ζωγράφος, παρουσιάστρια, δημοτική σύμβουλος, βουλεύτρια, σε όλα με μια σπάνια κομψότητα, χωρίς θόρυβο, χωρίς επιτίδευση, μια γεννημένη ντάμα. Είχε γεννηθεί το 1934 στις 21 Ιουνίου στο Κουκάκι, δηλαδή είχε γενέθλια πριν από λίγες εβδομάδες, συμπληρώνοντας τα 92 της χρόνια. Είχε μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, έχασε τον πατέρα της όταν ήταν 2 ετών από φυματίωση. Στη συνέχεια η μητέρα της που είχε μετακομίσει στη γιαγιά της μαζί με τα 2 παιδιά ξαναπαντρεύτηκε και αυτός ο σύντροφος όμως και αυτός ο υποψήφιος πατέρας έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή. Ήταν ναυτικός και στους 8 μήνες από το γάμο τορπίλησαν το πλοίο του και χάθηκε. Γι' αυτό η Μάρο Κοντζού συνήθιζε να λέει ότι η παιδική της ηλικία ήταν όλη μέσα στο πένθος και μέσα στη σιωπή. Βεβαίως από τη σιωπή αυτή συνήθιζε να λέει πως γεννήθηκε η ανάγκη της για έκφραση.

Η Αδελφέστατα ήταν ένα περίφημο νούμερο στην Οδό Ονείρων. Ήταν η Ζωή Φιτούση, η Σούλα Μπάστα, η Νίκη Λεμπέση και η Μάρο Κοντού, η Αδελφέστατα. Και το αυθεντικό τραγούδι το ερμηνεύουν οι τέσσερις για αυτό το νούμερο από την Οδό Ονείρων. Η τέχνη στη ζωή της Μάρος Κοντού μπήκε σχεδόν τυχαία. Η ίδια έλεγε πως στα 14 της είχε ξαφνικά ψηλώσει πολύ απότομα, είχε βάλει 10 πόντους μέσα σε πολύ λίγο διάστημα και είχε αρχίσει να νιώθει άβολα με το σώμα της. Έτσι η μητέρα της την έγραψε σε μια σχολή χορού. Χέρια πόδια έλεγε, μου φαίνονταν μεγάλα και μακριά. Αποφάσισε η μαμά μου να με στείλει σε μια σχολή χορού για να σκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου και έγινε η μεγάλη μου αγάπη ο χορός. Τέλειωσα τη σχολή, μου έδωσαν μια υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου μου είπε πιο εξωτερικό, τελειώνεις το γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου. Πραγματικά έκανε αίτηση σε μια... για να γίνει υπάλληλο σε τράπεζα. Βεβαίως την αίτηση είχε γράψει «Δεν θέλω να προσληφθώ, με πιέζουν να κάνω την αίτηση». Οπότε και απορρίφθηκε. Από την άλλη πήγε στην οντισιόν που έκανε ο Ροντήρης, ο οποίος ζητούσε κοπέλες για το χορό του Εθνικού Θεάτρου. Και τα κατάφερε, έδωσε εξετάσεις, πέρασε με άριστα. Κράτησαν από τις 60 κοπέλες τις 20, ήμουν εγώ μέσα, είπε, και εκεί άλλαξαν όλα. Η γιαγιά της όταν το έμαθε την έβρισε, δεν θα πω πώς τη χαρακτήρισε. Κάτι που την ακολουθούσε σε όλη της, σε πολλά χρόνια της ζωής της. Προσπαθούσε να είναι σοβαρή, απόμακρη, να μην πολύ χαμογελάει, να μην δίνει δικαιώματα για να μην επαληθεύσει τη γιαγιά της που της είχε πει ότι δεν είναι καλό πράγμα να είσαι θεατρίνα. Λοιπόν, 35 χρόνια στο θέατρο και στον κινηματογράφο, 61 ταινίες, 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού που είχε καταγωγή από τα Ψαρά, που τελείωσε το γυμνάσιο Θηλαίων, που τελείωσε την κρατική σχολή χορού, που εξασφάλισε μια υποτροφία για τη Γερμανία αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να πάει, που αποφύτησε και από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρχισε την επαγγελματική της ενασχόληση με το θέατρο το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν 20 χρονών, στον ίδιο χορό ήταν και η Μέρη Χρονοπούλου. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν και στο Χαρούμενο Ξεκίνημα, που ήταν η είσοδος της Μάρος Κοντού στον κινηματογράφο, ένας μικρός ρόλος, ο Οικονομίδης στο κέντρο, η Μάρο Κοντού από τη μία και η Μέρη Χρονοπούλου από την άλλη. Δεν ξέρω αν έχω ετοιμάσει, Αποστόλη, το τραγούδι «Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα». Δεν το έχουμε ετοιμάσει, δεν πειράζει, θα το ακούσουμε λιγάκι αργότερα. Αυτό ήταν το ξεκίνημα, το χαρούμενο ξεκίνημα το 1954 στο σινεμά. Το ξεκίνημα στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου την ίδια χρονιά το 1954 μέχρι το 1958 στο Εθνικό. Ο Δημήτρης Χόρν ήρθε στη ζωή της λίγο αργότερα το 1959.

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό,

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

0: Εδώ στον 958, ένα Σάμλετ για το δρόμο λίγο διαφορετικό σήμερα. Επιχειρούμε να αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού με ένα μικρό αφιέρωμα στην πορεία της, στη ζωή και στο θέατρο, και ακούγοντας κυρίως δικά της τραγούδια. Τη Μαύρη Φόρτ δεν ήθελε να την τραγουδήσει. Ήταν 1962, ήταν η Οδός Ονείρων, την είχε προτείνει στο Μάνο Χατζηδάκη ο Δημήτρης Χόρν. Αποχώρησε από το θίασο γιατί είχε παράπονο ότι δεν είχε αξιόλογο ρόλο. Ο Μάνος Χατζηδάκης της έγραψε τη Μαύρη Φόρτ και την κάλεσε με αυτό το τραγούδι πίσω να ξαναμπεί στην παράσταση. Εκείνη δεν αγάπησε το τραγούδι, έβαλε τα κλάματα όταν το άκουσε, και ο Χόρτ της είπε πως όταν περάσουν τα χρόνια, δύο τραγούδια θα μείνουν από αυτήν την παράσταση. Το ένα θα είναι η Μαύρη Φόρτ, το άλλο θα είναι ο ηθοποιός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

παρηγοριά στην καρδιά υπομονή. Αχ, πως πονεί. Κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί

0: μάζα θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρασί στάλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Πιες το κρασί στάλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
1: Αποχαιρετώντας σήμερα τη Μάρο Κοντού, γυρίζουμε πίσω σε μια άλλη εποχή, τότε που ο Μάνος Χατζηδάκης έκανε την Οδό Ονείρων. Ακούσαμε τη Μαύρη Φόρτ που τραγούδησε η Μάρο Κοντού με την παρότριση του Δημήτρη Χόρν, ο οποίος της είχε πει δύο τραγούδια θα μείνουν από αυτή την παράσταση. Βεβαίως δεν μείναν μόνο δύο, αλλά αυτό της είχε πει ο Δημήτρης Χόρν, η Μαύρη Φόρτ και ο ηθοποιός. Η ίδια έλεγε για τον Δημήτρη Χόρν πως ήταν ένα ολόκληρο σχολείο, ένα πανεπιστήμιο. Το να δουλεύει μαζί του και να είναι κοντά του για 4 περίπου χρόνια. Ένα πανεπιστήμιο όχι μόνο υποκριτικής αλλά και κοινωνιολογίας. Έλεγε πως ήταν εξαιρετικά ευγενικός και δοτικός με τους συναδέλφους. Τον χαρακτήριζε ένας απίστευτος αυτοσαρκασμός και μια σπάνια καλλιέργεια, είχε κάτι τόσο τρυφερό που δεν τον έβλεπε σαν άνδρα, ήθελες να είσαι η αδελφή του ή η μητέρα του. Αυτά έλεγε για τον Χόρν και πως ήταν σκληρός, δεν ήταν σκληρός με τους άλλους αλλά μόνο με τον εαυτό του. Η γνωριμία τους είχε γίνει το 1959 όταν εκείνη βρισκόταν σε περιοδία με τον Τίνο Ηλιόπουλο στη Θεσσαλονίκη και ο Δημήτρης Χόρν ετοίμαζε το ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ και αναζητούσε μια νέα πρωταγωνίστρια. Τότε συνεργαζόταν στο ραδιόφωνο με τον Άλκη Στέα και του είχε πει θέλω μια σαν τη Μελίνα αλλά πιο νέα, και ο Στέας του πρότεινε τη Μάρο Κοντού. Ο Δημήτρης Χόρν πήγε να τη δει στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη δεν δέχτηκε την πρότασή του γιατί θεωρούσε αδιανόητο, έλεγε, να σταθεί δίπλα στο Χόρν ως πρωταγωνίστρια. Θυμόταν χρόνια αρχότερα στο Εθνικό, δεν άνοιγα το στόμα μου και τώρα θα βγω δίπλα στον Χόρν πρωταγωνίστρια, δεν μπορώ. Ο Χόρν όμως κάτι είδε στη Μάρο Κοντού και επέμεινε, της διάβασε το έργο, εκείνη δεν μπορούσε να μιλήσει και όταν τελικά δέχτηκε το ρόλο παρέμεινε ανασφαλής. Κάποια στιγμή πήγε στην Πάτρα να τη δει να παίζει με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και έλεγε η Κοντού πως από το άγχος της δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη, χτυπούσε πάνω στα έπιπλα, είχε στεγνώσει ο λαιμός της. Παρά τα όσα λοιπόν έκανε, η επιμονή του Χόρν ήταν εκείνη που επικράτησε. Πίστεψε στη Μάρο Κοντού και έγιναν ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι για 4 χρόνια. Ανάμεσα στις παραστάσεις που δώσαν στο θέατρο ήταν το Ρομασέρο το 1959 ήταν η Οδός Ονείρων που είπαμε μόλις τώρα, και βέβαια ήταν το Αλίμονο στους νέους που στη συνέχεια έγινε και ταινία.

0: διαβάζω διάφορα σχόλια για την πορεία της Μάρος Κοντού στο θέατρο και στο σινεμά. Είπαμε από την αρχή ότι η Μάρο Κοντού ήταν μια σπουδαία ντάμα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και ένα από τα χαρακτηριστικά της ήταν ότι μπορούσε να γίνει εξαιρετικό καλλιτεχνικό ζευγάρι με πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους ηθοποιούς, όπως ήταν ο Δημήτρης Χόρν, όπως ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, με τον οποίο έπαιξε και στο θέατρο αλλά και στο σινεμά, η πιο χαρακτηριστική ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», όπως ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και βεβαίως όπως ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Μου έχει στείλει μήνυμα μία φίλη εδώ, μου λέει «Καλά, ακόμα δεν μίλησες για το «Ιδέ γυνή να φοβείτε τον άντρα». Τι να πω για το «Ιδέ γυνή να φοβείτε τον άντρα». Νομίζω ότι το «Σκασμός Αντωνάκη μου» είναι μία φράση που έχει φτάσει στο σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια ηθογραφία του 1965. Αυτή είναι η ταινία, περί αυτού πρόκειται. Και όμως η κυρία Κουκουβίκου παραμένει με έναν τρόπο πολύ πολύ σύγχρονη. Ίσως είναι οι δύο αυτές ερμηνείες των δύο εξαιρετικών ηθοποιών, η χημεία τους που έκαναν αυτή την ταινία τόσο αγαπημένη μέσα στα χρόνια.
1: Αντωνάκη μου, γύρισες. Άργησε σήμερα, Αντωνάκη μου, 4 η ώρα.
2: Τι συμβαίνει, κυρία Ελένη? Παρατήρηση μου κάνεις? Ή περιμένεις να σου δώσω λογαριασμό που ήμουν και γιατί άργησα?
1: Θεός φυλάξει, Αντωνάκη μου, ποιος σε ρώτησε που ήσουν?
2: Για ρώτησέ με. Για ρώτησέ με. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ετούτη τη στιγμή. Εμένα, κυρία Ελένη, ό,τι ώρα μου γουστάρει φεύγω και ό,τι ώρα μου γουστάρει έρχομαι σε αυτό το σπίτι. Εξηγηθήκαμε? Κατάλαβες, κυρία Ελένη? Κατάλαβα να λες.
3: Να ζήσετε, κύριε. Καλορίζει και στο σπιτικό σας. 200 συμφωνήσαμε. Δεν μου λες. Άκουσα καλά ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε «Σκασμός Αντωνάκη»? Όχι, είπε «Σκασμός Αντωνάκη μου». Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
4: Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
3: Η κουλούρα?
4: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
3: Παθώς είσαι?
4: Παθός και μαθός.

Λοιπόν, σκασμός Αντωνάκη μου είναι η φράση. Εδώ στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ένας άμπλετ για το δρόμο, λιγάκι διαφορετικό σήμερα, αφού είπαμε να αφιερώσουμε την εκπομπή στη Μάρο Κοντού, σε αυτήν την σπουδαία ντάμα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, που έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 χρόνων. Είχε γενέθλια μόλις πριν από μερικές εβδομάδες. Είχε γεννηθεί Μαριάνθη Κοντού, η Μάρο Κοντού. Λέγαμε λοιπόν πώς μπορούσε να ταιριάξει καλλιτεχνικά, να γίνει ζευγάρι καλλιτεχνικό με πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους ηθοποιούς, με τον Δημήτρη Χόρν, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, αλλά και τον Τίνο Ηλιόπουλο. Έτσι, όταν την βρήκε ο Δημήτρης Χόρν, έπαιζε με τον Τίνο Ηλιόπουλο. Δεν είναι μόνο ο φίλος μου ο Λευτεράκης, είναι και άλλες ταινίες. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Συμμαθήτριες που τραγουδάει μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη από την ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ», που είναι σενάριο σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος πρωταγωνιστή, δίπλα του η Μάρο Κοντού στο ρόλο ενός μοντέλου της Ντόλη, η Μάρθα Καραγιάννη, η Ντίνα Τριάντη, αυτές είναι οι τρεις κούκλες της ταινίας. Νίκος Ρίζος, Μάρο Στεφανίδου, Μέρι Λίντα σε αυτή την ταινία, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Τάκης Χριστοφορίδης, Νίκος Φέρμας, Τόλης Βοσκόπουλος. Μουσική μίμης πλέσας.

Και βέβαια έγινε πολύ δημοφιλές κινηματογραφικό αλλά και θεατρικό ζευγάρι με το Λάμπρο Κωνσταντάρα για πολλά χρόνια και με πολλές ταινίες που κάνανε οι δυο τους. Συνήθιζε να λέει στις συνεντεύξεις της πως καλλιτεχνικά ταιριάζαν πάρα πολύ, ταυτίζονταν και δεν δυσκολεύονταν καθόλου να είναι ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι. Δεν θα μπορούσαν με τίποτα να είναι στη ζωή μαζί. Ήταν απολύτως ατέριαστη, έλεγε η Μάρο Κοντού. Ταινίες που γύρισαν μαζί, οι πιο γνωστές, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι το 1968, ο Φαυλατάς το 1971, ο Γεροντοκόρος το 1967, ο Πλοφαντζής το 1969, περίπου όλες πάνω κάτω στο ίδιο μοτίβο.

0: Εντάξει, αυτό είναι ο Χόρν.
1: Τι κελάγεις έτσι?
2: Πού πας χωρίς αγάπη? Στη νύχτα, στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσεις. Καρδιά μου μοναχή.
1: Καριωτάκης?
2: Όχι.
1: Δροσίνης?
2: Ούτε.
1: Τότε ποιος?
2: Ζαμπέτας.
1: Νέο κύμα.

Λίγο ακόμα θα είμαστε παρέα και λέω να μείνουμε με τη Μάρο Κοντού σήμερα σε αυτό το αφιέρωμα, να μην ασχοληθούμε καθόλου με την επικαιρότητα, τι λέτε κι εσείς. Δεν είπαμε πολλά για εκείνη, δεν μιλήσαμε καθόλου για άλλες ταινίες της, όπως η Σοφερίνα, έτσι. Η Σοφερίνα που ήταν, ερμήνευε την κολλητή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ήταν η εποχή που η ίδια ήταν παντρεμένη με τον πρώτο της άντρα, τον Ντίνο Καρύδη Φούξ. Και εκεί στα γυρίσματα έγινε ένα κακό. Χώρισε με τον σύζυγό της, γιατί μπήκε στη μέση η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα διαχειρίστηκε όλα αυτά πολύ ωραία. Ήταν αληθινή κυρία η Μάρο Κοντού. Οι φίλοι που την γνώριζαν λέγανε ότι ήταν η αλάνικη κυρία. Τα διαχειρίστηκε ωραία και στο τέλος της ζωής του Ντίνου Καρύδη Φούξ ήταν εκείνη που τον φρόντισε. Η αγάπη τους δεν χάθηκε ποτέ. Μεγάλωνε, είπαμε, πολύ ωραία. Και στο τέλος, όταν είχε απομακρυνθεί πια από τη δημοσιότητα, έλεγε πως η πιο όμορφη ηλικία δεν είναι η νιώτη, είναι εκείνη στην οποία νιώθεις ελεύθερος. Ελεύθερος από τα μικρά, από τα φθηνά, από όσα δεν έχουν πραγματική σημασία. Και νομίζω ότι αν κάτι αγαπούσαμε σε εκείνη τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν μόνο η κινηματογραφική κληρονομιά της, ήταν ο τρόπος που μεγάλωνε. Αυτός ο ωραίος τρόπος να μεγαλώνεις με χιούμορ, με ευγνωμοσύνη, με αξιοπρέπεια, με μια σοφία που σου έχει δώσει η ζωή. Να την αποχαιρετήσουμε λοιπόν και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ακούγοντας άλλο ένα τραγούδι από την καλύτερη, κατά τη γνώμη μου, ταινία της, το «Αλίμονο στους νέους», ακούγοντας το Δημήτρη Χόρν να της τραγουδάει «Ας είναι καλά το γυνάτι σου».

τη μουσική, νύχτα σημαίνια, μόνο που ακούς αυτή τη φωνή, αυτή τη μουσική, μόνο που σκέφτεσαι το Χόρν και την Κοντού να χορεύουν, έτσι, γεμίζει αστέρια η νύχτα και γίνεται ασημένια. Κάναμε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Θέλαμε να αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού, μια πολύ αγαπημένη ηθοποιό, μια σπουδαία ντάμα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έφυγε από τη ζωή στα 92 της. Σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε τον θάνατό της. Λέω τώρα στο κλείσιμο να γυρίσουμε πίσω στην Οδό Ονείρων και λίγο να διαψεύσουμε τον Δημήτρη Χόρν που είχε πει στη Μάρο Κοντού ότι δύο τραγούδια θα μείνουν μόνο, ο ηθοποιός και η Μαύρη Φόρτ. Όχι βέβαια, έμεινε και η Οδός Ονείρων με το Μαρίνο να τραγουδάει. Κάθε σπίτι έχει. Για ρίξω, Αποστόλη. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 2, ένα Σάμλετ για το δρόμο, φιλιά ως τότε.

0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 15 Ιουλίου, και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Στο θέατρο Κήπου παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Τάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα. Μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Στο Cine Alex προβάλλεται ταινία «Η πρόσκληση» της Olivia Wilde. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πανορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Η προβλήτα Α στο λιμάνι γίνεται θερινό σινεμά και προβάλλει την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται» με τους Τζακ Νίκολσον και Έλεν Χάιντ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Thievery Corporation γιορτάζουν 30 χρόνια πορείας. Με επιρροές από dub, reggae, jazz, bossa nova και hip hop, υπόσχονται ένα μαγευτικό ταξίδι στον ήχο που καθόρισε την down tempo και trip hop σκηνή. Συνεχίζεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής στο φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο με τους Violincelli Brothers που παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση New Emotions. Στη νέα τους συναυλιακή πρόταση New Emotions κινούνται από τον Bach και τον Vivaldi έως τους Deep Purple και τους Nirvana, παρουσιάζοντας με την ορμητικότητα της σύγχρονης ματιάς τους μια ενοποιημένη θεώρηση όλων των μουσικών ειδών, αποδεικνύοντας ότι η σπουδαία μουσική δεν εμπίπτει σε κατηγορίες. Στη Ροτόντα με ελεύθερη είσοδο παρουσιάζεται ένα ξεχωριστό οπερατικό αφιέρωμα στον Τζουζέπε Βέρδι με τίτλο «Έρωτας, εξουσία, θάνατος». Η Μυρτώ Παπαθανασίου, Δημήτρης Τηλιακός και Δημήτρης Γιακάς ζωντανεύουν σκηνές, ντουέτα και άριες από εμβληματικές όπερες του Βέρδι όπως «Il Trovatore», «La Traviata» και άλλα. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Το Night Blooms είναι το 5ο άλμπουμ του ηθοποιού και πιανίστα Jeff Goldblum με την Mildred Snitcher Orchestra. Ο δίσκος είναι γεμάτος jazz standards. Ο δίσκος αυτός διαδέχεται το Still Blooming του 2025 και φιλοξενεί καλλιτέχνες όπως είναι η Melody Gardot, Dodi, Cynthia Erivo. Η Erivo, η οποία τραγούδησε το We'll Meet Again, επιτυχία της Vera Lynn, για να ακολουθήσει ο Jeff Goldblum, ο διάσημος ηθοποιός και ερμηνευτής και πιανίστας, με το κινηματογραφικό τραγούδι As Time Goes By του Herman Hapfeld από το film Casablanca του Michael Curtis. Καλή σας ακρόαση!

Σε Σίγμα Κλόριν Σάλβαν, την αναγνωρισμένη γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια, μία από τις πιο αξιόλογες φωνές σε σύγχρονες jazz, ακολουθεί με τη νέα της δουλειά With Every Breath I Take στην Nonesuch Records. Να πούμε πως έχει βροευτεί με 3 Grammy μέχρι τώρα και στο νέο της άλμπουμ συνεργάζεται με τη θηλυκή Metropole Orchestra από την Ολλανδία υπό τη διεύθυνση του Jules Buckley. Να πούμε πως η ορχήστρα αυτή ιδρύθηκε το 1945 και έχει συνεργαστεί με την Ella Fitzgerald, τη Dizzy Gillespie, Brian Eno, Bono και πολλούς άλλους καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα μουσικής. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που δεν είναι άλλο από την υπέροχη μελωδία του Michel Legrand, Les Parapluies de Cherbourg, από το ομώνυμο φιλμ του Jacques Demy.

With Every Breath I Take είναι δουλειά της Cecile McLaurin Sullivan με την θρηλυκή Metropole Orchestra από την Ολλανδία υπό τη διεύθυνση Jules Buckley. Να πούμε πως η Cecile McLaurin Sullivan ερμηνεύει αθάνατα τραγούδια όπως το Le Parapluie de Cherbourg που ακούσαμε, το Michel Legrand, και η συνέχεια ανήκει στο Barbara Song των Weill και Brecht, ενώ μεταξύ άλλων τη συναντάμε και σε συνθέσεις των Stephen Sondheim, Duke Ellington, Noel Coward και άλλων.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ανρί Σαλβαδόρ ντο Μπραζίλ, ένα άλμπουμ, μια ξεχωριστή σύνδεση που είχε ο διάσημος ερμηνευτής Ανρί Σαλβαδόρ από την Καραϊβική με τη βραζιλιάνικη μουσική. Ένα project που, που είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης έρευνας, ταξιδιών και κοινών εμπειριών, και στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος είναι η εμπλοκή του Μάρκος Βάλε, του διάσημου μουσικού, καλλιτεχνικού διευθυντή και ενορχιστρωτή. Γάλλοι και διεθνείς καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτόν τον δίσκο με επιτυχίες βεβαίως του Ανρί Σαλβαδόρ, όπως είπαμε, και συμμετέχουν Θεού Ζόρζι, Τζοϊς Μορένο, επίσης Έντι Μίτσελ και Ζέλια Ντάνκαν που τραγούδησαν Ακάν σε τετέ, και ακολουθεί η Μπέμπελ Ζιλμπέρτου με τη δική της εκδοχή στο Λελού Λαμπίς Ελε Σεβαλιέ.

και μια συλλογή στη συνέχεια άκρος καλοκαιρινή με την υπογραφή του γνωστού DJ και παραγωγού Νικόλα Κόντε από την Ιταλία, ο οποίος αγαπάει την jazz, την bossa nova και την βραζιλιάνικη μουσική και βεβαίως και την lounge. Στο Νικόλα Κόντε Presents Viaggio εξερευνά την αναγέννηση της μουσικής των βιβλιοθηκών Library Music στην Ιταλία από το 70 στο 79 για να αναδείξει τα διαμάντια τα οποία γράφτηκαν για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πρόκειται για μουσικές που έγραφαν οι συνθέτες όχι για να δημιουργήσουν, μάλλον για να έχουν μαζικές εμπορικές πωλήσεις, αλλά για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος που λειτουργούσαν τελείως διαφορετικός, έτσι ελεύθερος, και μπορούσαν να πειραματιστούν. Έτσι λοιπόν, στο Νικόλα Κόντε Presents Viaggio έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποια τέτοια κρυμμένα διαμάντια, όπως είναι το Via Mare Alessandro Alessandroni.

Nicola Conte presents Viaggio, ακούσαμε Alessandro Alessandroni, Via Mare, θα ακολουθήσει ο Αμεντέο Τομάσι, ο οποίος και αυτός εκμεταλλεύτηκε την ελευθερία του πειραματισμού και άγγιξε ανεξερεύνητα πεδία χωρίς τους περιορισμούς της εμπορικής και μεταγραφικής βιομηχανίας, και θα ακούσουμε την σύνθεση Μπραζίλια από τον Ιταλοπιανίστα της Model Jazz, Αμεντέο Τομάσι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

who are you, and what is your purpose?

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες, και αυτός είναι ο αγαπημένος DJ Oil, αλλιώς Lionel Corstini, DJ, παραγωγός και ιδρυτικό μέλος του πιτραστικού γαλλικού τρίου Troublemakers από τη Μασσαλία, ένας συνδυασμός jazz και trip-hop μουσικής. Η σόλο δουλειά του συμπεριλαμβάνει τα άλμπουμ Black Notes και Phantom, καθώς και Breath Avenir, και το άλμπουμ, το τελευταίο του άλμπουμ φέρει το τίτλο Reserve, από όπου ακούσαμε την σύνθεση Reverie. Θα ακολουθήσει το κομμάτι Afters, με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, με του Jean-Paul και Cyril B. Βεβαίως είναι ο DJ Oil. Είναι μια δουλειά η οποία παραλαμβάνει φυσικά τα γνωστά του samples, αρχιακό υλικό και πολιτικά μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την εγρόση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά, γεια σας.

0: εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Την επόμενη ώρα μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τετάρτη 15 Ιουλίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Στο θέατρο Κήπου παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα. Μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Στο Cine Alex προβάλλεται η ταινία «Η πρόσκληση» της Olivia Wilde. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πανορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Η προβλήτα Α στο λιμάνι γίνεται θερινό σινεμά και προβάλλει την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται» με τους Τζακ Νίκολσον και Έλεν Χάιντ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Thievery Corporation γιορτάζουν 30 χρόνια πορείας. Με επιρροές από dub, reggae, jazz, bossa nova και hip-hop, υπόσχονται ένα μαγευτικό ταξίδι στον ήχο που καθόρισε την down-tempo και trip-hop σκηνή. Συνεχίζεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής στο φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο, με τους Violincelli Brothers που παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση New Emotions. Στη νέα τους συναυλιακή πρόταση New Emotions κινούνται από τον Bach και τον Vivaldi έως τους Deep Purple και τους Nirvana, παρουσιάζοντας με την ορμητικότητα της σύγχρονης ματιάς τους μια ενοποιημένη θεώρηση όλων των μουσικών ειδών, αποδεικνύοντας ότι η σπουδαία μουσική δεν εμπίπτει σε κατηγορίες. Στη Ροτόντα με ελεύθερη είσοδο παρουσιάζεται ένα ξεχωριστό οπερατικό αφιέρωμα στον Τζουζέπε Βέρτι με τίτλο «Έρωτας, εξουσία, θάνατος». Η Μυρτώ Παπαθανασίου, Δημήτρης Τηλιακός και Δημήτρης Γιακάς ζωντανεύουν σκηνές, ντουέτα και άριες από εμβληματικές όπερες του Βέρτι όπως «Il Trovatore», «La Traviata» και άλλα. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Οι Yardbirds είναι για μένα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις συγκροτήματος γενικότερα συνολικά όλων των εποχών, καθώς πέρα από το ότι υπήρξε ένα τεράστιο σχολείο για την βρετανική μουσική, ήταν ένα σχήμα το οποίο λειτουργούσε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος ήταν όχι ακριβώς μοναδικός, ήταν η νόρμα εκείνη την περίοδο, στην συνέχεια τον ξεχάσαμε και πλέον επειδή επιστρέφουν, ειδικά όσον αφορά την βιομηχανία και τη βιομηχανία της μουσικής ακόμα περισσότερο, αρχίζει και θυμίζει η σημερινή κατάσταση το πώς λειτουργούσαν τότε σχήματα σαν τους Yardbirds. Και όταν λέω τότε, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, γιατί τότε ήταν ενεργή η μπάντα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό 60 χρόνια πριν από σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανία Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και θα ακούσουμε σήμερα από την αρχή μέχρι και το τέλος το μοναδικό δίσκο που κυκλοφόρησαν, ολοκληρωμένο δίσκο στη Μεγάλη Βρετανία Yardbirds, αυτό ωστόσο με αστερίσκο. Και γιατί, θα σας πω στην πορεία της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Lost Woman, συνεχίζουμε με το Over Under, Sideways Down.

Και για να κατανοήσουμε έτσι ακριβώς την κατάσταση, θέλω να πάμε να δούμε τι συνέβαινε στην Αγγλία την περίοδο πριν τους Γιάντβερτς, δηλαδή κυρίως στην δεκαετία του 50, όπου οι νέοι ανακάλυπταν σιγά σιγά την μαύρη κυρίως μουσική της Αμερικής, είτε μέσω κάποιων δίσκων ελάχιστων εισαγωγής, είτε μέσω δίσκων που έφερνε κάποιος ο οποίος θα πήγαινε ταξίδι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, είτε μέσω των πολύ διάσημων πειρατικών σταθμών, οι οποίοι λειτουργούσαν κυριολεκτικά μέσα σε πλοία στα διεθνή ύδατα, έτσι ώστε για να μην μπορούν να τους πιάσουν και να τους κλείσουν, και πολλές φορές είχαν στην κατοχή τους τέτοια μικρά δισκάκια και μετέδιδαν αμερικάνικη μουσική την οποία την άκουγαν οι νέοι Άγγλοι της εποχής, οι οποίοι σιγά σιγά προσπαθώντας να μιμηθούν αυτό που άκουγαν αλλά να το φέρουν κάπως και στη δική τους βρετανική πραγματικότητα, ξεκίνησαν να φτιάχνουν κάποια πρωτόλια πρωτόλιου τύπου rock and roll μουσικά ήδη, όπως ήταν το Skiffle για παράδειγμα, για να φτάσουμε στο σημείο όπου από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 και μετά ξεπατικώνουν με τον καλό τρόπο βέβαια τα blues των μαύρων της Αμερικής και φτιάχνουν ένα αρκετά ιδιαίτερο ιδίωμα, το οποίο ήταν, προσπαθούσε να ακουστεί σαν μαύρο blues, ωστόσο δεν μπορούσε να πετάξει την λευκότητα από πάνω του. Όλα αυτά βέβαια τα βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί όλα αυτά είναι σχετικά. Μία από τις μεγαλύτερες blues bands της Αγγλίας ήταν η Yardbirds, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1963, και λέω εγώ πιο πριν ότι ήταν ένα τεράστιο σχολείο, καθώς αυτές οι μπάντες δημιουργούνταν και σε ένα πειραματικό κάπως στάδιο από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να παίξουν αυτήν τη μουσική και προσέλκυαν και σαν κοινό αλλά και σαν μουσικούς και σαν συνεργάτες αντίστοιχους νέους που επίσης ήθελαν να ασχοληθούν με αυτήν τη μουσική. Επομένως βλέπουμε σχήματα σαν τους Yardbirds ή σαν τα σχήματα του Alexis Corner για παράδειγμα. Βλέπουμε σχήματα τα οποία αλλάζουν συνεχώς τα μέλη τους, και τα μέλη αυτά που περνάνε από τα σχήματα αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι στην πορεία έκαναν τεράστια καριέρα, έγιναν superstars γενικότερα της μουσικής μέχρι και σήμερα. Για παράδειγμα, από τους Yardbirds έχει περάσει ο Eric Clapton, έχει περάσει ο Jeff Beck, έχει περάσει ο Jimmy Page μεταξύ άλλων. Εμείς είμαστε σε μια φάση στην δεκαετία, μάλλον στο 1966, όταν βγάζουν και τον πρώτο τους ολοκληρωμένο δίσκο στην Μεγάλη Βρετανία. Όχι ακριβώς όμως οι ίδιοι, γιατί Yardbirds ήταν ένα σχήμα το οποίο λειτουργούσε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είχε την επιταγή τραγούδι μετά το τραγούδι, single μετά το single, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μάλλον κυκλοφορία, έτσι ώστε να βρίσκεσαι συνέχεια στην επικαιρότητα, να παίζεις συνέχεια στα ραδιόφωνα, χωρίς να σε ενδιαφέρει τόσο πολύ ένα συνολικό ομοιογενές αποτέλεσμα.

Και για να καταλάβουμε λίγο αυτό που έλεγα πριν λίγο, να σας δώσω ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο εγώ το συνειδητοποίησα κυριολεκτικά την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έβλεπα το ντοκιμαντέρ Becoming Led Zeppelin του 2025 για τα ξεκινήματα των Led Zeppelin, όπου έλεγε ο Jimmy Page κάποια στιγμή, ο οποίος ήταν συνηθισμένος σε αυτόν τον τρόπο δουλειάς, είτε με τους Yardbirds είτε μέσω της session δουλειάς που έκανε σαν μουσικός, στο να παίζει σε όχι τόσο ολοκληρωμένα πράγματα, στο να παίζει για τραγούδια, στο να παίζει για singles. Λέει λοιπόν κάποια στιγμή ο Jimmy Page ότι είχε βαρεθεί τόσο πολύ αυτόν τον τρόπο δουλειάς. Ήθελε να φτιάχνει ολοκληρωμένους δίσκους, ήθελε να φτιάχνει άλμπουμ στα οποία θα ακούγονται από την αρχή μέχρι και το τέλος. Είχε μάθει για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των βραχαίων στην Αμερική, που συνήθισαν να παίζουν ολόκληρες τις πλευρές ενός δίσκου από την αρχή μέχρι και το τέλος, χωρίς σταματημό. Ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο και δεν ήθελε με τίποτα η Led Zeppelin, που ακολούθησαν τους Yardbirds, να κυκλοφορούν singles. Και πραγματικά, άμα ψάξετε τη δισκογραφία των Led Zeppelin, θα δείτε ότι έχουν βγάλει ελάχιστα singles στην καριέρα τους, μάλιστα χωρίς επιτυχία κιόλας, ενώ οι δίσκοι τους ήταν υπερεπιτυχημένοι, όπως γνωρίζουμε. Πολύ πιθανόν τα single αυτά να μην ήταν καν δικές τους επιλογές να κυκλοφορήσουν, ήταν επιλογές των εταιριών. Και λέει μάλιστα συγκεκριμένα για το Whole Lotta Love ότι όλο το μεσαίο πειραματικό μέρος του Whole Lotta Love μπήκε ακριβώς σε εκείνο το σημείο, για να μην μπορεί μια εταιρεία να βγάλει το τραγούδι εκείνο ως single. Και βλέποντας εγώ αυτό, διαβάζοντας και βλέποντας βέβαια στο ντοκιμαντέρ αυτή τη δήλωση, μπήκα όντως μετά στη δισκογραφία και είδα ότι οι Led Zeppelin είχαν κυκλοφορήσει ελάχιστα single, γιατί ο Jimmy Page, έχοντας συνηθίσει και ίσως κουραστεί από αυτή την ιστορία με τους Yardbirds, δεν ήθελε να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το να κυκλοφορείς μόνο single και όχι ολοκληρωμένους δίσκους, ή τουλάχιστον αυτός να είναι ο στόχος σου, είναι κάτι αρνητικό. Έτσι, σε καμία περίπτωση προς Θεού. Ήτανε ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η μουσική βιομηχανία εκείνη την χρονική περίοδο, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά από το 2000 και μετά επιστρέφει αυτή η ιστορία και οι καλλιτέχνες βασίζονται πολύ περισσότερο σήμερα στα singles, και μάλιστα σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα το ένα από το άλλο, για να παραμένουν, ειδικά σήμερα στην εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου, συνεχώς στην επικαιρότητα.

Οι Yardbirds λοιπόν ξεκινάνε την καριέρα τους, την δισκογραφία όσον αφορά τους δίσκους, όσον αφορά τα LP, με έναν ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο, έναν live δίσκο, κάτι το οποίο τότε δεν συνηθιζόταν πάρα πολύ, και αυτό γιατί ακριβώς βασίζονταν στα singles και στην επιτυχία που θα είχαν τα τραγούδια όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική, με τη βρετανική εισβολή που λέγανε τότε στην μουσική. Ο Jeff Beck του 1965 αντικαθιστά τον Eric Clapton στην κιθάρα και φαίνει έναν τελείως καινούριο ήχο στο σχήμα. Θα δούμε λίγο στην πορεία τι σημαίνει ακριβώς καινούριος ήχος, σε μια περίοδο που οι Yardbirds προσπαθούν την επιτυχία, μάλλον τις συνταγές της επιτυχίας των singles, να τις μεταφέρουν στον δίσκο, σε μια αρκετά καινούργια βέβαια συνθήκη, στην οποία δεν ήταν και τόσο συνηθισμένοι. Μάλιστα λέγεται πως μπήκαν στην αρχή στο στούντιο, ηχογράφησαν περίπου 10 τραγούδια και στην πορεία το project αυτό μπήκε τελείως στον σιρτάρι, άλλαξαν μάνατζερ και ξεκίνησαν να ηχογραφούν πλέον καινούργια τραγούδια εξ αρχής με τον Jeff Beck στην κιθάρα, που εν τέλει θα ήταν τα τραγούδια τα οποία θα έφτιαχναν τον δίσκο που ονομάστηκε Roger the Engineer ή σκέτο Yardbirds, ανάλογα με την έκδοση που είχες αγοράσει. Θα πούμε και για τον τίτλο στην πορεία της εκπομπής αυτής. Ο Jeff Beck λοιπόν βάζει το στίγμα του πλέον στο σχήμα και ηχητικά, όχι μόνο στον δίσκο αυτό αλλά στα singles γενικότερα, κυρίως λόγω του παίξηματος, του πολύ ιδιαίτερου παίξηματος που είχε και των στοιχείων που έφερε, τα οποία μπορεί να φαίνονταν αντιθετικά όσον αφορά τις συνθέσεις των κομματιών. Εν τέλει ωστόσο ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία έδιναν στους Yardbirds αυτήν την ιδιαιτερότητα που τους έκαναν να είναι πολύ επιτυχημένοι και στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική.

τρία από τα αρχικά κομμάτια, μάλλον οι βασικές σου γραφείς από τα τρία αρχικά κομμάτια που σας είπα πριν ότι εν τέλει απορρίφθηκαν, είναι κάποια από τα κομμάτια που ακούγονται εν τέλει στον δίσκο. Ξεκινάνε λοιπόν οι ηχογραφήσεις από την αρχή πλέον με τον Jeff Beck στην μπάντα. Μάλιστα να σημειώσουμε εδώ ότι ο δίσκος αυτός είναι ο μοναδικός στον οποίο ο Jeff Beck εμφανίζεται να παίζει κιθάρα σε όλα τα κομμάτια του δίσκου. Ούτως ή άλλως και αυτός θα αποχωρήσει λίγο αργότερα αφού συνυπάρξει για λίγο καιρό με τον Jimmy Page τους Yardbirds. Και τώρα πώς δούλευαν τότε, όπως λέει τέλος πάντων η ιστορία, για να φτιάξουν αυτόν τον δίσκο σαν συγκρότημα. Έμπαιναν αρχικά, ηχογραφούσαν τα βασικά tracks, τα βασικά όργανα, δηλαδή μπάσο, τύμπανα και κιθάρα, άντε και κανένα πιάνο, κανένα κρουστό σε κάθε κομμάτι, και άφηναν μετά τον Jimmy Page, τον Jeff Beck, να πατήσει από πάνω και να αλλάξει την πραγματικότητα, την φυσιογνωμία του κομματιού κατά το δοκούν, και σε τέτοιο τρόπο και εν τέλει να το κάνει έτσι σημαντικό και ξεχωριστό. Και μάλιστα είχε πει ο ίδιος ότι απλά θα καθόμουν στην άλλη μεριά του στούντιο, από την άλλη μεριά της πόρτας και του τζαμιού, θα τους περίμενα να ηχογραφήσουν και οριακά με θυμό θα περίμενα να μπω μετά και να αλλάξω τα φώτα σε ό,τι είχαν κάνει. Βέβαια οι άλλοι του έδιναν όλο αυτό το ελεύθερο, καθώς ήξεραν ότι αυτός ήταν ο μοναδικός ο οποίος θα μπορούσε να μεταμορφώσει τα κομμάτια. Και τι τώρα εννοούμε όταν λέμε ότι ο Jeff Beck έρχεται και φέρνει τον δικό του προσωπικό ήχο και το δικό του προσωπικό και ξεχωριστό στίγμα στην μπάντα? Ο Jeff Beck εκείνα τα χρόνια πειραματίζεται πάρα πολύ, κυρίως επειδή σιγά σιγά τότε στα μέσα της δεκαετίας του 60 είναι που ηχητικά αυτή η μουσική αρχίζει και αλλάζει, καθώς εφευρίσκουν μάλιστα οι άνθρωποι συνεχώς καινούριους τρόπους να πειράζουν τον ήχο. Για παράδειγμα οι πρώτες μονάδες παραμόρφωσης του ήχου της κιθάρας τότε σιγά σιγά αρχίζουν και φτιάχνονται έστω και σε πρωτόλια μορφή, και ο Jeff Beck παίζει πολύ πιο παραμορφωμένη την κιθάρα του από ό,τι είχαν συνηθίσει στη βρετανική μουσική σκηνή μέχρι εκείνα τα χρόνια. Αρχίζει και βάζει ανατολίτικες επιρροές, αρχίζει και βάζει ινδικές επιρροές και γενικότερα όλο αυτό το ψυχεδελικό στοιχείο που σιγά σιγά ξεκινούσε να δίνει το στίγμα του ηχητικά για τα χρόνια που θα συνέχιζαν από το 65 και μετά πάνω κάτω έτσι χοντρικά στην ροκ μουσική. Βάζει όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν που κάνουν ξεχωριστή την μουσική και τραβάνε τον κόσμο να θέλει να ακούσει και να αγοράσει τους δίσκους, είτε τα LP είτε τα 7 inch των Yardbirds, και στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική αλλά και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη.

πούμε έτσι λίγο δύο λόγια και για τον τίτλο του δίσκου. Ο επίσημος τίτλος σε όλους τους καταλόγους είναι πολύ απλά το όνομα της μπάντας, δηλαδή Yardbirds. Ωστόσο, ο τίτλος με τον οποίο είναι γνωστός ο δίσκος και συζητιέται εδώ και 60 χρόνια από στόμα σε στόμα είναι Roger the Engineer, Roger ο μηχανικός δηλαδή. Και γιατί είναι αυτός ο τίτλος του δίσκου? Στο εξώφυλλο του δίσκου βλέπουμε ένα σκίτσο αρκετά ενδιαφέρον του Chris Dredger, ο οποίος έπαιζε κιθάρα και ενίοτε μπάσο στους Yardbirds, όπου έχει φτιάξει έτσι με έναν πειραματικό τρόπο το πορτρέτο του Roger Cameron, ο οποίος ήταν ο μηχανικός ήχου για τον δίσκο αυτό, ένας από τους μηχανικούς ήχους για τον δίσκο αυτό, δηλαδή Roger ο μηχανικός, Roger the Engineer. Υπάρχει έτσι και σαν σημείωση της ζωγραφιάς αυτός ο τίτλος, γι' αυτό και ανεπίσημα τουλάχιστον είναι γνωστός ο δίσκος μέχρι και σήμερα σαν Roger the Engineer, ενώ επίσημα είναι ο τίτλος του απλά, πολύ απλά, Yardbirds. Είναι, όπως σας είπα και πιο πριν, ο μοναδικός δίσκος που έχουν κυκλοφορήσει στην Μεγάλη Βρετανία, αρκετά μεγάλη επιτυχία. Είναι ένας από τους δίσκους που βγάλανε στην Αμερική, ο πιο επιτυχημένος τους εκεί. Αλλά γιατί ένας από τους δίσκους? Ας ακούσουμε και ακόμα δύο κομμάτια και θα σας πω λίγο πιο μετά γιατί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

να μιλήσουμε τώρα για κάτι το οποίο το λέω και το ξαναλέω συνήθως όταν ασχολούμαστε με δίσκους και με διάφορα παραδείγματα εκείνης της χρονικής περίοδου. Ακόμα λοιπόν στη δεκαετία του 60 δεν έχει ομογενοποιηθεί η αγορά και η βιομηχανία της μουσικής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, έτσι, με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν την μερίδα του λέοντος στην παραγωγή και τη διακίνηση της μουσικής. Ακόμα υπάρχουν βέβαια και τότε, αλλά άλλη επιρροή έχει μία εταιρεία στην Ευρώπη, άλλη επιρροή έχει στην Αγγλία, άλλη επιρροή έχει στην Αμερική, άλλες θηγατρικές έχουν από εδώ και από εκεί, οπότε είναι πολύ, πολύ σύνηθες διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες να διακινούν την μουσική καλλιτεχνών σε κάθε διαφορετική αγορά και είναι επίσης πολύ σύνηθες κυρίως στην αγορά της Αμερικής μία δισκογραφική εταιρεία να κυκλοφορεί τραγούδια τα οποία είχαν επιτυχία σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου ή έτσι σε μορφή δίσκου παύλα συλλογή ή να ξαναπιάνει singles τα οποία είχαν επιτυχία στην ίδια την αγορά προέλευσης της εταιρείας, να τα μαζεύει μαζί σε έναν δίσκο παύλα συλλογή και να τα ξανακυκλοφορεί έτσι ώστε να έχουν ακόμα περισσότερο κέρδος χρηματικό και να ξαναπουλήσουν στην πραγματικότητα την ίδια μουσική ξανά και ξανά. Γι' αυτό βλέπουμε οι Yardbirds να έχουν κυκλοφορήσει επίσημα έναν μόνο δίσκο στην Αγγλία αλλά περισσότερους στην Αμερική. Πρόκειται για αντίστοιχες περιπτώσεις σαν αυτήν που σας είπα, σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Τώρα άλλα δύο κομμάτια μας έχουν μείνει πάνω κάτω για την ακρόαση, για την ολοκλήρωση της ακρόασης του Roger the Engineer. Ας συνεχίσουμε με το What Do You Want.

Αυτά ήταν λοιπόν τα 12 τραγούδια τα οποία αποτελούν το Roger the Engineer ή Yardbirds, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του μοναδικού δίσκου που βγάλαν στη Μεγάλη Βρετανία. Η Yardbirds σαν ολοκληρωμένο studio album δηλαδή, και λέω της βρετανικής εκδοχής του βρετανικού λοιπόν δίσκου, γιατί στην Αμερική, όπως επίσης ήταν αρκετά συνηθισμένο εκείνη την εποχή, κυκλοφορεί ο δίσκος με το ίδιο όνομα αλλά με λίγο διαφορετική σειρά τραγουδιών, ή τέλος πάντων διαφορετικά είναι τα τραγούδια που έχουν μπει μέσα, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση παραλείπονται 2 τραγούδια από την βρετανική εκδοχή και στην Αμερική κυκλοφορεί το Yardbirds με 10 και όχι 12 τραγούδια. Όλα αυτά όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία στον Ιούλιο του 1966. Το επόμενο του single έρχεται τον Οκτώβριο του 1966. Έχει μπει ήδη ο Jimmy Page στην μπάντα και κατά την μικρή χρονική περίοδο που συνυπάρχει με τον Jeff Beck κυκλοφορούν λοιπόν μερικές ηχογραφίες που τους ακούμε και τους δύο μαζί στο ίδιο συγκρότημα στην κιθάρα. Θα κλείσουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας με το διπλό single Happenings 10 Years Time Ago και Psycho Daisies μαζί Jimmy Page και Jeff Beck στους Yardbirds. Κάπως έτσι θα σας αφήσω λοιπόν για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Roger the Engineer των Yardbirds, ενός από τα μεγάλα σχολεία της μουσικής στην Μεγάλη Βρετανία κατά τη δεκαετία του 60. Είπαμε λίγο νωρίτερα για τις μπάντες του Alexis Corner, δεν ανέφερα τους Blues Breakers βέβαια του John Mayall. Έτσι αυτά τα τρία μεγάλα σχολεία που σχεδόν όλοι οι μεγάλοι της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, της μουσικής αυτής πέρασαν από αυτές τις μπάντες σιγά σιγά όταν ήταν παιδιά και μεγαλώνοντας και ηλικιακά αλλά και μουσικά. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ήταν ένα καράβι παιδιά, είναι το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Είναι και το παιδικό τραγούδι το οποίο ανοίγει τον δίσκο «Αχ πατρίδα μου γλυκιά» που κυκλοφόρησε ο Λουκιανός και Λαϊδόνης το 1992. Και με αυτόν τον δίσκο θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε τα περισσότερα κομμάτια που βρίσκονται σε αυτόν. Μέσα στον δίσκο βρίσκονται παιδικά τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε μόλις. Βρίσκονται επτανησιακές καντάδες, τραγούδια του αλαφρού ρεπερτορίου τα οποία ο Λουκιανός αγαπούσε πολύ. Και τέλος υπάρχουν και κάποια ρεμπέτικα τραγούδια τα οποία έχει διασκευάσει και τραγουδά ο Λουκιανός και Λαϊδόνης. Ο Λουκιανός και Λαϊδόνης γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1943 στην Κυψέλη. Έχει μια δισκογραφία που αγαπάμε πολύ. Γι' αυτό και έχουμε αφιερώσει αρκετά τσουκπόξ εδώ στον 958, στον πολύ αγαπημένο αυτό τραγουδοποιό και συνθέτη. Έχουμε κάνει για παράδειγμα μια εκπομπή για τον δίσκο Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη και τα τζαζ και τα blues που ήταν τα αγαπημένα του και Λαϊδόνη. Έχουμε αφιερώσει εκπομπές για το Πάρθη στη Βουλιαγμένη και όλη την ιστορία του. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο ρεπερτόριο του «Αχ πατρίδα μου γλυκιά». Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι στην ηχοληψία. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από τη συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα βρισκόμαστε παρέα. Το «Αχ πατρίδα μου γλυκιά» είναι ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη δισκογραφία του Λουκιανού και Λαϊδόνη και μάλιστα ήταν και ένας δίσκος που είχε και εμπορική απήχηση όταν κυκλοφόρησε. Θα ακούσουμε ακόμα κάτι από την πρώτη ενότητα με τα παιδικά τραγούδια που βρίσκονται σε αυτόν.

Ο διπλός δίσκος «Αχ, πατρίδα μου, γλυκιά» είναι μια καταγραφή και ανθολόγηση μουσικού υλικού, το οποίο σε μεγάλο βαθμό ανήκει σε αυτό που λέμε προφορική παράδοση, που με την πάροδο του χρόνου κινδυνεύει να χαθεί οριστικά. Η καταγραφή και η ανθολόγηση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης έρευνας του συνθέτη, που κράτησε σχεδόν 5 χρόνια, κυρίως για τα παιδικά τραγούδια. Γράφει ανάμεσα στα άλλα το κείμενο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Ο δίσκος αυτός είναι διπλός, όπως είπαμε, είναι χωρισμένο σε 4 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τα παιδικά τραγούδια υπάρχουν τραγούδια σχολικά, προσκοπικά, κατασκηνωτικά. Εμείς ακούσαμε 2 από αυτά και θα πάμε τώρα στη δεύτερη ενότητα με τις επτανησιακές καντάδες.

σκοπός της καταγραφής και της ανθολόγησης που έκανε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης τα τραγούδια αυτά ήταν να ανασύρει ο Κελαϊδόνης από την λύθη και να διασώσει το πολύτιμο αυτό υλικό, προσθέτοντάς το στον πνευματικό εγχώριο πλούτο ώστε να δοθεί στις επόμενες γενιές. Εμείς ακούσαμε τον Λουκιανό Κελαϊδόνη σε μια καντάδα που έγραψε ο Διονύσιος Λαβράγκας. Θα ακούσουμε τώρα μια καντάδα από τη Ζάκυνθο.

Ο δίσκος «Αχ, πατρίδα μου, γλυκιά» με τον υπότιτλο «Το soundtrack μιας γιορτής που δεν θα ξαναγίνει πια» κυκλοφόρησε από τον Λουκιανό Καλαϊδόνη στις αρχές της δεκαετίας του 90. Εμείς ακούμε τραγούδια από την δεύτερη ενότητα με τις Καντάδες. Η Αφροδίτη Μάνου και ο Ντίνος Αποστόλου συμμετέχουν φωνητικά στην ενότητα αυτή. Η μουσική που έχουν παίξει στον δίσκο αυτό είναι η Βαγγελιό Μαργαρόνη, η οποία είναι στο πιάνο. Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μαντολίνο, μάντολα και μπουζούκι. Η Μαρία Ρεμπούτσικα έπαιξε βιολί. Ο Στέλιος Λαδόπουλος είναι στο κοντραμπάσο και στα τύμπανα. Η Φίτα Βαλεντή στο βιολοντσέλο. Ο Φάνος Γκέκα στο πιάνο. Ο Δημήτρης Ζουμπούλη στο βιολί. Όλες οι διασκευές στα τραγούδια αυτά έχουν γίνει από τον Λουκιανό Καλαϊδόνη, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, έκανε και την έρευνα για τα τραγούδια αυτά. Έπαιξε επίσης πιάνο και τραγούδισε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ευαίσθητος, νοσταλγός των παιδικών χρόνων, ρομαντικός, εραστής των ρετρό ήχων, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έχει δώσει πολλά και πάρα πολύ καλά δείγματα της δικής του γραφής, αλλά ουδέποτε έπαψε να ρίχνει ματιές στο παρελθόν και να ενεργοποιεί αυτές τις ακαθόριστες εσωτερικές διεργασίες που προσδιορίζονται συνήθως με τις λέξεις νοσταλγία και ρομαντισμός.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο Λουκιανός Καλαϊδόνης, ανάμεσα στα άλλα περιέγραφε και την δημιουργία του δίσκου «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά». Έλεγε λοιπόν ο Λουκιανός πως το 1988 είχε κυκλοφορήσει τον δίσκο 50s και «Ξερό ψωμί» με επανεκτελέσεις τραγουδιών της δεκαετίας του 50 κυρίως από το χώρο του ελαφρού τραγουδιού. Είχε πάει τότε ο Καλαϊδόνης στον Μάκη Μάτσα και του έλεγε να κάνει το «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά». Τον είχε έτοιμο από τότε τον δίσκο αυτό και μάλιστα αυτά ήταν τραγούδια που ήθελε να τα βάλει μέσα στο «Αχ, πατρίδια μου γλυκιά». Έλεγε όμως ο Λουκιανός Καλαϊδόνης πως είχε διευθυντές εταιριών που δεν τον καταλάβαιναν. Ο ένας δεν κατάλαβε τα μικροαστικά και ο άλλος δεν καταλάβαινε το «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά».

Ήταν μια εποχή τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, που μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαν κάνει τα Latin, ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει ο Γιώργος Νταλάρας, οι δισκογραφικές εταιρείες προσπάθησαν να περάσει ένα τέτοιο κλίμα αναβίωσης του ελαφρού τραγουδιού της δεκαετίας του 50 κυρίως. Συνεχίζει ο Λουκιανός Καλαϊδόνης σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2008, όπου εξιστορεί τη δημιουργία του δίσκου «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά». Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Λουκιανός, έκανα το «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά» το 1992. Ο δίσκος κυκλοφόρησε, μάλιστα έγινε και χρυσός, και αυτό νομίζω πως έγινε κυρίως από τα παιδικά τραγούδια. Δεν έγινε δηλαδή εμπορικός για τα ελαφρά, τα ρεμπέτικα ή τα επτανησιακά τραγούδια που υπήρχαν μέσα σε αυτόν. Στα παιδικά που βρίσκονται στην πρώτη όψη του δίσκου υπήρχε η εμπορικότητα. Εμείς έχουμε ήδη προχωρήσει στην τρίτη ενότητα με τα ελαφρά τραγούδια. Ακούσαμε το «Βρε ντουνιά» του Μιχάλη Σουγιούλ και του Αλέκου Σακελάριου. Μάλιστα αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που δεν υπάρχουν στο βινίλιο, αλλά υπάρχουν μόνο στην έκδοση του CD. Θα ακούσουμε τώρα τη διασκευή που έχει κάνει ο Λουκιανός Καλαϊδόνης στο καφέ Κονλέτσε.

Καλώς ορίσατε στο γραμματικό. Το γραμματικό, στην πλατεία του οποίου βρισκόμαστε, είναι ένα χωριό. Το χωριό της ψυχής μας, το χωριό των παιδικών μας χρόνων. Στις 2 ώρες που θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε μια διαδρομή που διαρκεί πάνω από 20 χρόνια. Ο οδηγός μας θα είναι ο Λουκιανός. Έτσι ξεκινούσε η μουσική συναυλία, η μουσική παράσταση μάλλον του Λουκιανού και Λαϊδόνη με τίτλο «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά» στο θέατρο του Λυκαβητού που παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 1993. Ήταν μια παράσταση που είχε πρόζα, είχε σκηνικά, είχε και είχε φυσικά πολλούς μουσικούς και πολλή μουσική. Η παράσταση αυτή είχε ξεφύγει από το πλαίσιο μιας απλής παρουσίασης του δίσκου «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά». Το ρεπερτόριο ήταν διευρυμένο με πολλά τραγούδια που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ηχογράφηση.

κι αν είμαι φτωχός, μου μένει ευτυχώς καρδιά από νέτο χρυσάφι. Κι αν κάτι συμβεί, κι αυτό θα διαβεί, ποτέ μου δεν μένω στο ράφι. Τη φτώχεια γλεντώ, με λάφα σολτώ, διαρκώς τραγουδώ σαν κανάρι. Τα κορίτσια κοιτώ και τα πλούτη πετώ, γιατί έχω τη φτώχεια καμάρι.

Αλήτης κι εγώ διαρκώς νοσταλγώ, μα γέλιο τον κάνω τον πόνο. Κι αν κάποια φορά μου λείψει χαρά, τα αστέρια το ξέρουνε μόνο. Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως, που κάθε μου ελπίδα σημώνει. Κι έχω στη σιγαλιά συντροφιά τα πουλιά, την πηγή, τα λουλούδια, το γιόνι. Στους δρόμους γυρνώ, γελάω ή πονώ, με ήλιο, με μπόρα, με νέφη. Δεν έχω ψωμί, σφυρίζω γραμμή, ποτέ δεν μου λείπει το κέφι. Στα κλαδιά τη φωλιά μου σαν να με πουλί, κι αν δεν έχει ασανσέρ δεν με νοιάζει πολύ. Στους δρόμους

Ο Λουκιανός Κελεδόνης έλεγε: γεννήθηκα το 1943. Τα τραγούδια που βρίσκονται στο «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά» είναι αυτά που μεγάλωσα εγώ και η γενιά μου. Είναι τραγούδια που δεν έπαψα ποτέ να λέω με τους φίλους μου. Τα παιδικά, τα επτανησιακά και τα ελαφρά τραγούδια τα κουβαλάω από την πρώτη δεκαετία της ζωής μου.

0: ψυχή.
1: Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης ξεκίνησε δισκογραφικά με τον λαϊκό ήχο των αρχών της δεκαετίας του 70. Πολύ γρήγορα διεκδίκησαν ρόλο στις επιλογές του ελαφρά ελληνικά τραγούδια, ρεμπέτικα και αρχοντορεμπέτικα, καντάδες, λάτιν, εμβατήρια, παιδικά τραγούδια. Όσα έβλεπε στα αμερικάνικα φιλμ νουάρ στην κυψέλη της εφηβείας του και όσα ακούγονταν από το ραδιόφωνο τη δεκαετία του 50.

Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έλεγε πως τα ρεμπέτικα τραγούδια τα ανακάλυψε γύρω στο 1956. Ωστότε δεν τα έπαιζαν τα ραδιόφωνα, όμως όταν αργότερα μπήκε στο Πολυτεχνείο ως φοιτητής, τότε κατάλαβε ποιος είναι ο Τσιτσάνης, ποιος είναι ο Μάρκος, ποιος είναι ο Παπαϊωάννου.

Για την ηχογράφηση του Μπουφετζή, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης είχε βρει μια ηχογράφηση του 1937, όπου τραγουδούσαν ο Μάρκος, ο Στράτος Παγιωμητής και ο Παπαϊωάννου. Είχε όμως ο Κελαϊδόνης την αίσθηση για τον δίσκο που ακούμε, για το «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά», ότι θα είναι ένα άλμπουμ, ένας δίσκος που θα μπαίνει σε ένα σπίτι και θα ακούγεται από όλη την οικογένεια. Έτσι παρέλειψε στην δική του ηχογράφηση τους χασικλίδικους στίχους. Ακούσαμε τον Μπουφετζή, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη.

Τα τραγούδια που υπάρχουν στον δίσκο «Αχ, πατρίδα μου, γλυκιά» καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικών εποχών. Οι ενορχιστρώσεις όμως που έκανε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έχουν πολλά κοινά σημεία. Ο Κελαϊδόνης σκεφτόταν ότι τα τραγούδια αυτά θα μπορούσε να τα πει μια παρέα. Χρησιμοποίησε λοιπόν έναν βασικό πυρήνα μουσικών οργάνων σε ολόκληρο τον δίσκο. Αυτός ο πυρήνας ήταν η κιθάρα, το ακορντεόν και το πιάνο, και μετά είτε προσέθετε μια φυσαρμόνικα στα παιδικά τραγούδια, είτε έβαζε μαντολίνο στα επτανησιακά, στις επτανησιακές καντάδες, είτε μπουζούκι στα ρεμπέτικα.

Στην ηχογράφηση του δίσκου που ακούμε χρησιμοποιήθηκε ορχήστρα με φυσικά όργανα, ειδικά για τα ρεμπέτικα. Υπήρχε η συμμετοχή της Βαγγελιός Μαργώνη που ήταν και πιανίστρια του Βασίλη Τσιτσάνη. Είχε και μερικά κομμάτια η ενότητα αυτή που αγαπούσε πολύ ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, όπως το πάντα περιπλανόμενο.

Ενός που ακούσαμε μόλις, αυτό το τραγούδι το είχε ακούσει μια φορά από τον ίδιο τον συνθέτη, τον Μαρίνο Γαβριήλ, που ήταν κουρέας στην Καλλιθέα. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, «Μη μου λες πως δεν πονάω».

Δεν θα μπορούσε να λείπει το «Πάμε στο Φάλιρο» από τον δίσκο αυτό, το «Αχ πατρίδα μου γλυκιά», στην τέταρτη ενότητα του οποίου υπάρχουν ρεμπέτικα τραγούδια τα οποία έχει διασκευάσει ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Εμείς ακούσαμε μια επιλογή από όλα αυτά τα τραγούδια και από τα ρεμπέτικα και από τα ελαφρά τραγούδια και από τις καντάδες. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή όπως την ξεκινήσαμε, με ένα από τα παιδικά τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο Λουκιανός Κελαϊδόνης και βρίσκονται στον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1993, το «Αχ πατρίδα μου γλυκιά». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ξεκινήσαμε με όπερα σήμερα και από την όπερα Porgy and Bess του George Gershwin ακούσαμε το πασίγνωστο Summertime με τη σοπράνο Ρενέ Φλέμινγκ. Το Summertime είναι ίσως η πιο διάσημη άρια που γράφτηκε ποτέ για όπερα, αλλά παρουσιάζει μια μοναδική ιδιαιτερότητα. Έχει ηχογραφηθεί περισσότερες από 25.000 φορές, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στα πιο πολυηχογραφημένα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής, ανεξαρτήτου είδους. Παρότι γράφτηκε από τον George Gershwin για την όπερα Porgy and Bess το 1935, το έργο ξεπέρασε τα όρια της κλασικής μουσικής και έγινε αγαπημένο τόσο των τραγουδιστών της όπερας, όσο και των κορυφαίων ερμηνευτών της jazz, των blues και της pop. Καλησπέρα σας από το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου. Ενώ τη φροντίδα του ήχου έχει σήμερα ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930-078-291. Και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκετε και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Το κοντσέρτο σε Σόλε Λάσονα του Αντώνιο Βιβάλντι, γνωστό και ως «Για την ορχήστρα της Δρέσδης», συνδέεται με τη φημισμένη ορχήστρα της Αυλής της Δρέσδης, μία από τις κορυφές της Ευρώπης του 18ου αιώνα. Η σχέση του Βιβάλντι με τη Δρέσδη ενισχύθηκε όταν ο σπουδαίος βιολονίστας Johann Georg Pisendel ταξίδεψε το 1717 στη Βενετία για να μαθητεύσει κοντά του. Επιστρέφοντας στη Γερμανία, ο Πίζεντελ μετέφερε μαζί του πολλές συνθέσεις του Βιβάλντι, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοσή τους. Το γεγονός ότι διασώθηκαν τόσα πολλά έργα του στη μουσική βιβλιοθήκη της Δρέσδης δείχνει την τεράστια εκτίμηση που απολάμβανε εκεί ο Ιταλός συνθέτης. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος σήμερα, Allegro, από το κονσέρτο σε Σόλε Λάσονα.

Το επόμενο έργο που θα ακούσουμε προέρχεται από το συμφωνικό μπαλέτο «Καλλιρόη» της Γαλλίδας συνθέτριας Σεσίλ Σαμινάντ. Βασισμένο σε λιμπρέτου του προβιγκιανού ποιητή Ελζέα Ρουζιέρ, το έργο αφηγείται την ιστορία του Αλκμαίωνα, ο οποίος ερωτεύεται την εχμάλωτη πριγκίπισσα Καλλιρόη. Εκείνη όμως παραμένει προσιλωμένη στη βαθύτερη επιθυμία της, να επιστρέψει στην πατρίδα της. Το μπαλέτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1888 και γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη Σαμινάντ ως τη φυσική διάδοχο του Λεόν Ντελίμπ στο γαλλικό μπαλέτο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1899, η συνθέτρια δημιούργησε μια ορχιστρική σουίτα βασισμένη στη μουσική του έργου. Από αυτήν εμείς σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε σιελάσσονα του Άντωνι Ντβόρζακ κρύβει μια βαθιά προσωπική ιστορία. Κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του, ο Ντβόρζακ πληροφορήθηκε ότι η Γιωζεφίνα Καουνίτζοβα, η πρώτη γυναίκα που είχε αγαπήσει στα νιάτα του και κουνιάδα του, ήταν βαριά άρρωστη. Όταν εκείνη πέθανε το 1895, ο συνθέτης αναθεώρησε το φινάλε του κοντσέρτου, προσθέτοντας λίγο πριν από το τέλος μια τρυφερή αναφορά στο τραγούδι «Kes duch mui sam», «Άφησέ με μόνο», το αγαπημένο τραγούδι της Γιωζεφίνα. Αυτό το φινάλε του κοντσέρτου θα ακούσουμε σήμερα από την τσελίστρια Ζακλίν Ντουπρέ.

Η σερενάτα νούμερο 12 σε ντο ελάσσονα για πνευστά του Wolfgang Amadeus Mozart πιθανόν γράφτηκε το 1782, την ίδια χρονιά που ο συνθέτης μετακόμισε στη Βιέννη. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την πρώτη της παρουσίαση, είναι πιθανό να εκτελέστηκε αρχικά σε ιδιωτικές μουσικές βραδιές της Βιενέζικης υψηλής κοινωνίας, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα συχνές εκείνη την περίοδο. Το έργο είναι γραμμένο για οκτέτο πνευστών, δύο όμποε, δύο κλαρινέτα, δύο κόρνα και δύο φαγκότα. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το κύριο θέμα από την ταινία The Batman σε μουσική του Michael Giacchino βασίζεται σε ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα επιβλητικό μοτίβο 4 νοτών, το οποίο επανέρχεται σε όλη τη διάρκεια της ταινίας ως μουσικό σύμβολο του Batman. Με τις σκοτεινές αρμονίες, τα βαριά χάλκινα πνευστά και τη δυναμική ενορχίστρωση, ο Giacchino δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και έντασης, αποτυπώνοντας το μοναχικό και εσωστρεφή χαρακτήρα του ήρωα.

Η όπερα «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ροσίνι είναι γραμμένη το 1813. Ήταν μόλις 21 χρονών όταν συνέθεσε αυτό το έργο, το οποίο αποδείχθηκε η πρώτη του μεγάλη επιτυχία στην όπερα Μπούφα, την κομική όπερα που του χάρισε τη διεθνή του αναγνώριση. Χρειάστηκε λιγότερο από ένα μήνα για να ολοκληρώσει την παρτιτούρα και η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στο θέατρο Σαν Μπενεντέτο της Βενετίας στις 22 Μαΐου του 1813. Μετά από αυτήν την επιτυχία, ο νεαρός Ροσίνι ξεκίνησε μία σταδιοδρομία που θα τον αναδείκνυε στον δημοφιλέστερο συνθέτη όπερας της Ιταλίας. Θα ακούσουμε την ουβερτούρα της όπερας «Ιταλίδα στο Αλγέρι» από την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης και μαέστρο τον Κλαούντιο Αμπάντο. Και με το Ροσίνι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην επεξεργασία του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες, ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow, only one.
2: Planet B.
6: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τετάρτη 15 του Ιούλη του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο και αρχίζουμε να θερμαινόμαστε όλο και περισσότερο σύμφωνα και με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για τα επόμενα 24 ώρα και στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Την καλησπέρα μας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας και ειδικότερα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Planet B με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη να ρυθμίζει τον ήχο. Το Γιάννη Γκίρμπα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετές ειδήσεις με τη βοήθεια των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων. Μεταξύ αυτών θα σας προηγηθούμε και μια ιστορία για μια γνωριμία, μιας και είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ, φτάνει στο τέλος του δηλαδή. Μια γνωριμία δύο ανθρώπων πριν 40 χρόνια σε ένα μεξικανικό γήπεδο, οι οποίοι ξαναβρέθηκαν. Δεν χώρισαν και από τότε, η αλήθεια είναι ποτέ. Μιλάμε για ένα ζευγάρι που ξαναβρίσκεται στο γήπεδο του Μεξικού για να παρακολουθήσει τον σημερινό ημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Αλλά δεν είναι όλα πολύ ευχάριστα και στο ρυθμό της μπάλας τα νέα που μας έρχονται από τον κόσμο, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν δυσάρεστα νέα που μας έρχονται από τα μέτωπα του πολέμου, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Στην Παλαιστίνη έχουμε πάλι νεκρά παιδιά Παλαιστινίων, η ολόκληρη οικογένεια σχεδόν ξεκληρίστηκε. Θα σας πούμε και άλλα νέα που έρχονται από πολύ ψηλότερα, εκεί που τα πράγματα είναι λίγο πιο ευχάριστα, μακριά από τη γη μας δηλαδή, η οποία διακρίνεται για την επίδειξη της βίας μεταξύ των ανθρώπων. Ας πάρουμε την πρώτη μουσική μας ανάσα και σε λίγο θα πάμε όπου έχουμε επιλέξει να πάμε για να μεταδώσουμε και τις ειδήσεις αλλά και να ντύσουμε και με μουσικές και τραγούδια κατάλληλες για τις ειδήσεις ό,τι σας μεταδίδουμε. Καλή ακρόαση!

0: η είδηση της ημέρας.
1: Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, και όταν λέμε πτώση, μετά την κατάρριψή του δηλαδή, γιατί δεν έπεσε μόνο στο τείχος, από κάποιο σεισμό ή από έργα του μετρό που να προκάλεσαν ρογμές στον τοίχο, όπως συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα με ένταση στην Κυψέλη στην Αθήνα, στην πιο πυκνοκατοικημένη ζώνη θα λέγαμε της χώρας, και λέει ο Μετροπόντικας φταίει για αυτές τις ρογμές. Εν πάση περιπτώσει, ένα τείχος ακόμη, το τελευταίο μάλλον, έπεσε στην Ευρώπη. Υπήρχε ακόμη ένα τείχος, ένας φράχτης για την ακρίβεια.

Πού ήταν αυτός ο φράχτης? Ανάμεσα στην Ισπανία και το Γιβραλτάρ. Σήμερα η Ισπανία και το Γιβραλτάρ γιορτάζουν την κατάργηση του τελευταίου συνοριακού φράχτη στη Δυτική Ευρώπη. Μετά την υπογραφή βεβαίως της σχετικής με τα Brexit συμφωνίας. Η συμφωνία βάζει τέλος στους συνοριακούς ελέγχους για κατοίκους, τουρίστες και τους χιλιάδες Ισπανούς εργαζόμενους που διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα προς το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Βεβαίως, η συμφωνία η οποία υπογράφηκε χθες Τρίτη στις Βρυξέλλες τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα. Έρχεται έπειτα από 4 χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ Βρετανίας, Ισπανίας, Γιβραλτάρ και Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά και βεβαίως μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη νέα συνθήκη καταργούνται οι συνοριακοί και τα λωνιακοί έλεγχοι, επιτρέπονται οι ελεύθερες και απρόσκοπτες διελεύσεις. Παράλληλα, η Ισπανία αναλαμβάνει την ευθύνη για τους ελέγχους της ζώνης Σέγγεν στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Γιβραλτάρ. Η συμφωνία οδήγησε επίσης στην απομάκρυνση του συνοριακού φράχτη και χώριζε φυσικά την Ισπανία από το Γιβραλτάρ από το 1908, παρακαλώ.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Μιλώντας για ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι δύο αμερικανικές οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Το έκαναν σήμερα αυτό, υποστηρίζοντας ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε παλαιστινιακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αξιωματούχους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε, παραβιάζουν τα δικαιώματα των Αμερικανών που προστατεύονται από την πρώτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η οποία βεβαίως κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθε. Η αγωγή που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν υποστηρίζει ότι το εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων που υιοθέτησε η κυβέρνηση το 2025 είχε βαθιά αποτρεπτική επίδραση στη δράση υπέρ των παλαιστινιακών δικαιωμάτων, αναγκάζοντας Αμερικανούς πολίτες να διακόψουν επαγγελματικές συνεργασίες και να εγκαταλείψουν δραστηριότητες που προστατεύονται συνταγματικά. Η αγωγή έκτασης 43 σελίδων, παρακαλώ, επισημαίνει ότι και οι δύο οργανώσεις έχουν συμβάλει στην υποβολή στοιχείων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σχετικά με φερόμενα Ισραηλινά εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Η Democracy for the Arab World Now έχει επίσης συνεργαστεί με τις τρεις παλαιστινιακές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ουσιαστικά, που τελούν υποκυρώσεις, καθώς και με τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη δημοσίευση ερευνών, τη διοργάνωση συνεδρίων και την άσκηση πίεσης προς τους Αμερικανούς νομοθέτες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν προστατευόμενη έκφραση και ελευθερία του συνεταιρίζεσθε που βρίσκονται στον πυρήνα της πρώτης τροπολογίας, αναφέρεται στην αγωγή. Σύμφωνα μάλιστα με το κείμενο, εάν κάποια από τις δύο οργανώσεις συνεχίσει αυτές τις δραστηριότητες, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι της ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και αστικές κυρώσεις βάσει του εκτελεστικού διατάγματος 14203 που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσφυγή κατατέθηκε δύο ημέρες αφότου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκό Ρούμπιο, απείλησε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο από τις κυρώσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικά δηλαδή τη διάλυση του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σας τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, εάν επιτραπεί στην εκτελεστική εξουσία να παρακάμπτει τόσο εύκολα τους συνταγματικούς και νομοθετικούς περιορισμούς, σε αυτή την περίπτωση τότε δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να την εμποδίζει να χρησιμοποιήσει όλα αυτά ως όπλο εναντίον οποιασδήποτε άποψης δεν της είναι αρεστή. Αυτό αναφέρεται στην αγωγή. Μιλάμε για τον νόμο περί διεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης. Έτσι ονομάζεται μεταρχικά IEEPA. Ένας μελλοντικός πρόεδρος θα μπορούσε, για παράδειγμα, λέει, να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας, να επιβάλλει κυρώσεις σε ξένες περιβαλλοντικές οργανώσεις που αντιτίθενται στην εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και να αποκόψει τους Αμερικανούς ακτιβιστές για το κλίμα από τους διεθνείς συνεργάτες τους. Ο κατάλογος των πιθανών καταχρήσεων είναι ουσιαστικά ατελείωτος. Ποινικοποίηση της ακτιβιστικής δράσης υπέρ του περιβάλλοντος. Περί αυτού πρόκειται όμως η αγωγή αυτή, ενδεχομένως να φρενάρει τις βλέψεις του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: η καρδιά του κόσμου.
1: Αναρωτιέται κανείς τι πρέπει να έχουν στο κεφάλι τους οι επιτελείς που διατάσσουν επιθέσεις υποτίθεται εναντίον στόχων της και μαχητών της Χαμάς και τελικά πετυχαίνουν μια ολόκληρη οικογένεια και την ξεκλειρίζουν. Φυσικά δεν συμβαίνει και δεν συνέβη για πρώτη φορά. Μια νέα σημερινή αεροπορική επιδρομή είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας, η σύζυγός του, η εξάχρονη κόρη τους, ενώ το αδερφάκι της επέζησε, τραυματισμένο πάντως. Είναι η είδηση που ήρθε με πηγή Παλαιστινίους αξιωματούχους του τομέα υγείας. Θυμίζουμε, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την προώθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα συνεχίζονται υπό την Αμερικανική Μεσολάβηση, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα βεβαίως, και η Ισραηλινή ειδικά πλευρά κάνει τα πάντα για να μην τεθεί σε εφαρμογή ποτέ αυτή η εκεχηρία και να μην υπάρξει ποτέ ειρήνη. Η επιδρομή εναντίον μιας πολυκατοικίας συγκεκριμένα στο Ντέιρ Αλ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα σκότωσε τον Ομάρ Αμπού Κασέμ, τη σύζυγό του Άσμα και την εξάχρονη κόρη τους Χαμπίμπα, όπως ανέφεραν οι ιατρικές πηγές. Ο 3 ετών γιος τους, ο Σάμι, επέζησε, αλλά τραυματίστηκε, ανέφεραν οι ιατρικές πηγές. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή είχε ως στόχο έναν μαχητή της Χαμάς. Φίλοι και συγγενείς έφτασαν στο νοσοκομείο Αλ-Ακτσά και Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, όπου αποχαιρέτησαν τους νεκρούς, τις 3 σωρούς, τυλιγμένες σε λευκά σάβανα πριν τις θάψουν, αφού τέλεσαν ειδικές προσευχές. Ένας συγγενής της οικογένειας που σχεδόν ξεκληρίστηκε, ο Αμπού Ανάς Σαχίν, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, το παιδί είναι ο μοναδικός επιζών. Πώς θα ζήσει, λέει, χωρίς πατέρα και χωρίς μητέρα? Τι είδους σκληρότητα είναι αυτή που υπομένει ο λαός της Παλαιστίνης, ο λαός της Γάζας? Και υπάρχουν και συγκεντρωτικά στοιχεία, είναι εφιαλτικά στην κυριολεξία, περισσότερα από 58.000 παιδιά στη Γάζα έχουν χάσει τον έναν ή και τους 2 γονείς τους, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών του Νοέμβρη του 2025. Μπορεί να έχουν αυξηθεί. Οι θάνατοι αυτοί, να πούμε ότι προστίθενται στον απολογισμό των περισσότερων από 1.100 Παλαιστινίων, κυρίως αμάχων, που έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές επιθέσεις από τότε που υποτίθεται τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία του Οκτωβρίου.

0: Καλό είναι βεβαίως να βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας και να βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, εκεί που κυρίως πονάει η ανθρώπινη ψυχή, η καρδιά, εκεί που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά χωρίς να μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτά που συμβαίνουν ακριβώς δίπλα μας, καμιά φορά στην ίδια μας τη χώρα. Τι εξηγεί τον θάνατο, για παράδειγμα, ενός 20χρονου από πυρά αστυνομικών, πολλαπλά πυρά αστυνομικών, σε μία μάντρα που ξυπνά μνήμες. Και γιατί ήρθαμε σε αυτό το θέμα, γιατί αυτή την ώρα ενδεχομένως όσοι οδηγοί μας ακούτε από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας, να παρατηρείτε κάποιους αποκλεισμένους δρόμους στο κέντρο της πόλης, γιατί είναι σε εξέλιξη μία πορεία. Είναι πορεία για τους θανάτους του 20χρονου στο Άργος από πυρά αστυνομικών και του εργάτη από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Είναι πορεία διαμαρτυρίας από οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και μέλη του ευρύτερου αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Τα άτομα κρατούν πανό, φωνάζουν συνθήματα όπως πληροφορούμαστε, όπως φτώχεια, ανεργία, καταστολή κάτω η κυβέρνηση που δολοφονεί. Είναι από τα συνθήματα που φωνάζουν διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν την τιμωρία των αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, αλλά και των υπαιτίων για την πυρκαγιά και για τον θάνατο του εργάτη στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Αυτά για να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Και βέβαια υπάρχουν και φωτιές σε εξέλιξη. Στη Σουρωτή το επίκεντρο των προσπαθειών για να κατασβεστεί αυτή η φωτιά, με πολλά νεαρία μέσα όπως πληροφορούμαστε. Αυτά έτσι εν ρηπεί οφθαλμού, όπως λέμε, από την πόλη της Θεσσαλονίκης και λίγο έξω από αυτήν.
1: Πριν από χρόνια, σε ένα μακρινό μου ταξίδι σε μια ερημιακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησα έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπαν ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε, νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χιροσίμα και για τον Αγκασάκη. Με πιάσε το παράπονο και κλάψε σαν παιδί. Του είπα, 6.000 χρόνια οι άνθρωποι πολεμάνε, Κύριε. Άνθρωπος με άνθρωπο, λαός με λαό μαζί. Του είπα, 6.000 χρόνια οι άνθρωποι πολεμάνε.

Αυτός μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Πόσοι σοφοί κυβερνάνε τη γη. Εδώ του είπα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλητήριοι. Αρκετές φορές κυβερνάνε και τρελοί. Τότε του μίλησα για τον Έρωνα και για τον Χίτλερ, για τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και για τους Ναζί. Του είπα πως σκοτώναν οι εσές τους ανθρώπους, χίλιους χίλιους σαν τα πρόβατα, κύριε.

Αυτός κοίταξε γύρω του τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του και τη φίλησα με αγάπη. Απόρρισε και με ρώτησε γιατί. Του είπα δεν υπάρχει μια πέτρα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты.
2: Κομήτες και εξωπλανήτες.
3: Σήματα από το άπειρο. Μία ακροβασία στον άξονα της Γης.

Οι αρνητές της κλιματικής κρίσης, οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής, σε όλο τον κόσμο φλωμώνουν τα νέα παιδιά στα social media με ανοησίες. Και δεν είναι μόνοι τους, αλλά έχουν πίσω τους καμπάνιες εκατομμυρίων από ολιγάρχες σε κάθε χώρα. Είναι σημαντικό να αναπτύσσεται βεβαίως η οικολογική συνείδηση στα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα βάλεις με όλους αυτούς τους τεράστιους, πολύπλοκους, προπαγανδιστικούς μηχανισμούς διαφόρων σφαιρών επιρροής από επιχειρηματικούς κύκλους, οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά την καταστροφή. Δεν θέλουν την ανάπτυξη, την πραγματική ανάπτυξη που έχει σχέση και με το περιβάλλον. Υπάρχουν οι αρνητές, υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν ανοιχτά τα μάτια τους. Και πώς να πει ψέματα κάποιος που κοιτάζει από ψηλά τη γη και βλέπει ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, βλέποντας τα κομμάτια, τα ξηρά, την ξηρασία να κατακλείζει σχεδόν απίστευτες εκτάσεις στον πλανήτη μας. Και ποιος μπορεί να δει από τόσο ψηλά για να δει τι γίνεται στον πλανήτη Α, τον μοναδικό πλανήτη στον οποίο ζούμε ακόμη, γιατί δεν υπάρχει Planet B, ένας αστροναύτης ή μία αστροναύτης. Η Γαλλίδα αστροναύτης Σοφή Αντενό περιέγραψε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης βιντεοδιάσκεψης με μαθητές από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον αντίκτυπο των ανθρώπων και της δραστηριότητάς τους βεβαίως στο περιβάλλον, λέγοντας πως βλέπει την ξηρασία στον πλανήτη μας να εγκαθίσταται. Η αστροναύτης Σοφή Αντενό, απευθυνόμενη σε περίπου 100 μαθητές στο Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Σπουδών στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, τους είπε: «Βλέπουμε σίγουρα το σημάδι του ανθρώπου στη φύση. Βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται. Βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται». Η Γαλλίδα, 43 ετών, που βρισκόταν σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Φεβρουάριο, εντυπωσιάστηκε μάλιστα ιδιαίτερα από τη χρήση του νερού για γεωργικούς σκοπούς. Τα συστήματα άρδευσης, λέει, με τους κύκλους άρδευσης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό θέαμα να τα βλέπεις όλα αυτά. Η Αντενό, η αστροναύτης, αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά στους μαθητές που την παρακολουθούσαν σε μια τεράστια οθόνη, ενώ εωρείτος στη μέση του σταθμού κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας. Η μοναδική απόδειξη της διαστημικής της αποστολής.

Δεν θα περίμενε κανείς να γίνει μια αυστηρή επιστημονική συζήτηση σε σχέση με το τι συμβαίνει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τι βλέπει από τη Γη οι αστροναύτες, τι να ρωτήσουν μαθητές δηλαδή και οι μαθήτριες. Μας άρεσε πάρα πολύ το ερώτημα που έθεσαν τα παιδιά για ένα υποτίθεται πεζό θέμα, όπως ο ύπνος, αν κοιμάται καλά στο διάστημα οι αστροναύτες. Κοιτάξτε πόσο πέρα και έξω από την καταστροφολογία βρίσκεται η δική του σκέψη, των μικρών παιδιών δηλαδή. Είχαν αυτή την απορία, αν κοιμάται καλά. Όταν έφτασα εδώ, λέει, οι αστροναύτες δεν ήξερα καθόλου πώς θα επηρεαζόταν ο ύπνος. Όμως, στην πραγματικότητα, εν τέλει, σας διαβεβαιώνω, κοιμόμαστε πολύ πολύ καλά στο διάστημα. Αυτά απάντησε σε έναν νέο, στον οποίο εξήγησε πως κοιμάται με τον υπνόσακο κρεμασμένο σε έναν τοίχο, προκειμένου να μην αιωρείται, λόγω των συνθηκών βεβαίως μηδενικής βαρύτητας, μέσα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Όταν μία αστροναύτης βλέπει το κακό μπροστά της, από το βλέπει από ψηλά και παρατηρεί τον πλανήτη μας, κανένας τραμπικός αρνητής της κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να πει ότι βαδίζουμε προς την καταστροφή. Και όσο είναι νωρίς ακόμη, αν είναι νωρίς, κάποιοι λένε όχι, θα πρέπει να ληφθούν τώρα άμεσα μέτρα για την αναστροφή της αύξησης, έτσι κι αλλιώς, της μέσης θερμοκρασίας της Γης, που έχει καταπλήξει ακόμη και τους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν πέσει και αυτοί προς το χειρότερο έξω στις προβλέψεις τους. Βλέπουμε τι γίνεται με τους καύσωνες στην Ευρώπη, τον πρώιμο καύσωνα του Ιούνιου που κόστησε τη ζωή σε πάνω από 10.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, και βλέπουμε τι πλησιάζει και στο μέλλον. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι που διοικούν τον πλανήτη μας δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ποιότητα της ζωής μας και πολύ περισσότερο βεβαίως για την ανθρώπινη ζωή, αλλά για όσα θα αποκομίσουν. Όλα στο βωμό του κέρδους και όλα στο βωμό της υποτιθέμενης ανάπτυξης, η οποία όμως είναι σε βάρος του περιβάλλοντος. Βλέπουμε τι γίνεται και στη γειτονική μας Αλβανία, όπου ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κούσνερ, προσπαθεί να χτίσει, λέει, ένα τουριστικό φέρετρο σε μια προστατευόμενη οικολογικά περιοχή, και βλέπουμε και τις κινητοποίησεις των ανθρώπων στη γειτονική μας χώρα. Όσο υπάρχει η αυξημένη επαγρύπνηση και η οικολογική συνείδηση, τα πράγματα θα δυσκολεύουν για αυτούς που προσπαθούν να υποβαθμίσουν έτσι κι αλλιώς την καθημερινότητά μας με τα έργα, τα λόγια, τις πράξεις τους.

Αυτό πιστεύουν οι Άγγλοι, ότι θα φέρουν το κύπελλο, λέει, στο σπίτι τους, αλλά κάποιοι πολύ αμφιβάλλουν και αυτοί είναι πολλοί στον κόσμο μας. Εδώ ακούμε κάτι από την αγγλική ομάδα. Μιλάμε για την αντίστροφη μέτρηση, να πάμε για τον τελικό του Μουντιάλ φέτος, δηλαδή στις 18, αν δεν κάνουμε λάθος. Αλλά σήμερα έχουμε ημιτελικό, Αγγλία-Αργεντινή. Δεν θα συμιλήσουμε για το αθλητικό περιεχόμενο της σημερινής αναμέτρησης, αλλά για μια άλλη ιστορία που εκτυλήθηκε πριν 40 χρόνια.

Όλοι και η Σοφία γνωρίστηκαν, λέει, στις κερκίδες του Azteca Stadium το 1986. Στην αναμέτρηση και πάλι Αγγλία-Αργεντινή. Μετά από 40 χρόνια γάμου επέστρεψαν, όχι στον τόπο του εγκλήματος, στον τόπο του φλερ, θα λέγαν. Είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο του Φρίξου Φιντανίδη και το αντλούμε από το NGR. Το επιμελήθηκε ο ίδιος με πληροφορίες που ήρθαν βεβαίως από τα διεθνή πρακτορία αυτής της πολύ ωραίας ιστορίας. Για εκατομμύρια ανθρώπους, όπως γράφει σε όλο τον πλανήτη, ο προημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1986 στο Azteca Stadium στην πόλη του Μεξικού έχει μείνει στην ιστορία για πολλούς λόγους.

για τη μεγάλη έχθρα ανάμεσα στις δύο χώρες, το χέρι του Θεού, αλλά και τον γκολ του αιώνα του Ντιέγκο Μαραντόνα. Δύο τέρματα που έστειλαν την Αλμπισελέστε στην επόμενη φάση και στο τέλος στην κατάκτηση του τροπέου. Για τον Όλη και τη Σοφία, εκείνη η πλέον ιστορική αναμέτρηση τους έμεινε ξέχαστη, καθώς τις κερκίδες του σταδίου στο Μεξικό γνωρίστηκαν. Μία γνωριμία που ξεκίνησε με φλερ, το οδηγήθηκε στον έρωτα, κατέληξε στον γάμο και σήμερα 40 χρόνια μετά συνεχίζουν να είναι μαζί και ευτυχισμένοι πληροφορούμαστε. Τα περισσότερα ζευγάρια, ειδικά αυτά που αντέχουν στον χρόνο, συχνά πυκνά επιστρέφουν στο μέρος της γνωριμίας τους. Όλοι και η Σοφία έπρεπε να περιμένουν 4 δεκαετίες και ένα ακόμα μουντιάλ στο Μεξικό για να τα καταφέρουν. Και ξαναπάνε εκεί. Σήμερα. Το ζευγάρι, πληροφορούμαστε, ταξίδεψε στο Azteca Stadium στις 5 Ιουλίου προκειμένου να δει τόσο την αναμέτρηση Αγγλία-Μεξικό, αλλά και να θυμηθεί την πρώτη φορά που αντίκρισε ο ένας τον άλλον. Στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αγγλία, θυμίζουμε, ο Ντιέγκο Μαραντόνα πετυχαίνει τον γκολ του αιώνα. 4 λεπτά νωρίτερα είχε κάνει το χέρι του Θεού

Μακάρι να ήταν ολόκληρη η ζωή μας διάσπαρτη από τέτοιες ωραίες ιστορίες, να τις ακούμε και πραγματικά να εφραίνεται η καρδιά μας.

Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το παλιό αυτό πανέμορφο τραγούδι της Αργεντίνα. Σήμερα θα δούμε και το αγώνα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα πούμε σε καμιά δεκαριά μέρες, γιατί αρχίζει μια μικρή άδεια, να πάρουμε μια ανάσα, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, να προσέχετε τους γύρω σας και τον εαυτό σας βεβαίως, αλλά κυρίως τους γύρω σας. Και να προσέχετε και έξω. Καλό βράδυ.

0: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου, στον 958 της ΕΡΤ 3.

your steadfast perseverance

Όσο κανείς και να θεωρεί ότι οι Pink Floyd είναι πια ξεπερασμένοι και ότι ανήκουν σε άλλη εποχή, σε άλλα μουσικά ακούσματα και ότι τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μπροστά χωρίς να παραμένουμε πίσω, είναι κάτι στιγμές, ρε παιδί μου, που λες ότι πραγματικά δεν ξεπερνιούνται κάποιες αξίες, όπως αυτή η αξία των Pink Floyd και κυρίως του Roger Waters, ο οποίος, ναι, μεν περνάει σε εποχές για τρελός, σε εποχές για γραφικός, σε εποχές για ασυμβίβαστος ή εριστικός, όμως εποχές καταφέρνει να κάνει κάτι πράγματα που κανείς θα ονόμαζε ακόμα και ανατριχιαστικά. Όπως αυτό εδώ το κομμάτι που ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, που φυσικά αναγνώρισες το παλιό και αγαπημένο Comfortably Numb, τον Pink Floyd, έτσι όπως ο Waters το συνέγραψε σήμερα μαζί με την Παλαιστίνια τραγουδίστρια, την Μόνα Μιάρη ή Μιάρη, δεν ξέρω πού ακριβώς τονίζεται. Το κομμάτι δεν επιμένει καθόλου στην αρχική του εκδοχή. Comfortably numbed λέει ότι έχουμε γίνει στην αρχική του εκδοχή, αλλά εδώ τονίζουν και οι δύο τραγουδώντας ότι δεν θα γίνουμε ποτέ βολικά ανέστητοι. Ναι, βολικά ανέστητοι, αυτό ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι που ο Waters έγραψε και κυκλοφόρησε με κύριο στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για το Palestine's Children's Relief Fund, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε τραυματισμένα και άρρωστα παιδιά στην Παλαιστίνη, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το έκανε σύγχρονο με νέους στίχους στα αγγλικά και στα αραβικά. Το βίντεο του κομματιού έχει γυριστεί και στη Νέα Υόρκη αλλά και στη Γάζα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το δεις. Βοήθησε και η Μιάρη στην σκηνοθεσία του βίντεο και φυσικά δεν ξεπέρασε την πραγματικότητα της Γάζας σήμερα, λένε οι άνθρωποι του, γιατί το συνεργείο, βραβευμένο με Έμι, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο, βομβαρδιζόταν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και συχνά έχανε την επαφή με την ομάδα παραγωγής. Οι περισσότεροι δεν είχαν ποτέ άδεια να εγκαταλείψουν τη Γάζα και όμως συνεχίζουν να κάνουν ζωτική σημασία έργο. Ένα κομμάτι που θρυλικό, τι να πει κανείς, ξαναγίνεται πάλι για άλλη μια φορά θρυλικό με αυτό εδώ το remake, με στίχους που φυσικά έχει συγγράψει ο Water μαζί με την Μιαρή, και έχει ενδιαφέρον γιατί ο ένας μεταφράζει στον άλλον. Διάβαζα και μια συνέντευξη νωρίτερα και το πόσο μπαστούνια τα βρήκε ο Waters εκεί, μη γνωρίζοντας τη γλώσσα και προσπαθώντας να συνεννοηθεί με ανθρώπους ιδιαίτερα δύσπιστους απέναντι στους ξένους και δύσπιστους Αμερικανούς. Αλλά τελικά η Μιάρη, Μόνα Μιάρη, έκανε αυτό που έπρεπε και διευκόλυνε όλη την διαδικασία. Πέρα από την συναισθηματική και ανθρώπινη άποψη, ευθυγραμμίστηκαν και οι φωνές τους έτσι. Δηλαδή ο Waters έρχεται από ένα ροκ υπόβαθρο και εκείνη εκπαιδεύτηκε σε ποικίλες παγκόσμιες μουσικές παραδόσεις. Και όμως το πώς τέριαξαν οι φωνές τους και ο τρόπος της ερμηνείας τους ήταν εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς. Και τέτοια ακούμε και με τέτοια συγκινούμαστε, αγαπημένο μου κρατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, εδώ στον 958 της R3 και στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Μάρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην παρουσία της εκπομπής και ο Απόστολος Κοσμόλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα.

Το καινούριο σίγγλ των Σόεν, των Σουηδών Σόεν, λέγεται Axis και μόλις τελείωσε. Και αυτό που έρχεται τώρα είναι το πάρα πολύ καινούριο σίγγλ των δικών μας, Villagers of Ioanna City. Εμφανίστηκαν και πάλι και έχουν να μας πούν πως βλέπουν κάτι φαντάσματα στους ουρανούς. Ghost in the Sky είναι ο τίτλος του σίγγλ που μας έχουν δώσει μέχρι στιγμής ως προπομπό του άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη με τίτλο Venceremos. Έχουν ήδη κανονίσει στις 20 του Σεπτέμβρη στο θέατρο Λυκαβητού να παρουσιάσουν ζωντανά αυτό το άλμπουμ, οπότε καταλαβαίνεις πως όλα είναι προγραμματισμένα και όλα έχουν μπει ήδη στις θέσεις τους. Τα κομμάτια εμείς που τους παρακολουθούμε από την αρχή σίγουρα έχουμε μεγάλη περιέργεια να τα ακούσουμε, καθότι αυτό που μέχρι στιγμής ακούσαμε δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που ξέραμε από τους Villagers of Ioanna City. Η stoner μουσική τους εξαφανίστηκε, το πνευστό νομίζω πως έχει μείνει μόνο του και έχει πάει σε άλλο δρόμο. Έχουν μείνει τρεις άνθρωποι που όμως έχουν αποφασίσει να δώσουν μια τελείως διαφορετική εικόνα στη μουσική τους, έναν ήχο κάπως διαφοροποιημένο, ένα heavy rock που θα συναντήσει την τελετουργική ψυχεδέλεια. Τίποτα δεν μας ξαφνιάζει και αν μας αρέσει, μας αρέσει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Έτσι, αφήνουν τις εκπλήξεις για το τέλος πάντα αυτοί οι προγκρεσιβάδες, ειδικά όταν πρόκειται για θρύλους της Krautrock, όπως ο Tim Sund, ο αρχηγός του συγκροτήματος που μόλις ακούσαμε, του Green Desert 3. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε, έχει τίτλο Fighting Dragons και το κομμάτι που ακούγαμε ήταν το The Storyteller. Η Δανάη έστειλε μήνυμα στο Viber που λέει πως ούτε μόνο στην κιθάρα, την κιθάρα στην αρχή θα αναγνώριζε από το Comfortably Numb που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή των Pink Floyd και νομίζω πως αυτό ήταν ο στόχος. Ποιος στόχος? Πρώτον να στείλει δίν μήνυμα η Δανάη και δεύτερον να μην αναγνωρίζουμε το κομμάτι. Ο Waters έτσι κι αλλιώς ήθελε να πατήσει αλλά όχι να το ξαναφτιάξει. Γι' αυτό και το ονόμασε Reimagined, δηλαδή το ξαναφαντάστηκε από την αρχή. Τώρα, επειδή τα μηνύματα στο Viber δεν είναι μόνο για την Δανάη, άμα θες στείλε και εσύ 693-007-8291. Λέω πάλι 693-007-8291 Viber μηνυματάκι δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή. Πάω στην Beth Hart τώρα που παρόλο που το άλμπουμ που απέδειξε τον μεγάλο θαυμασμό των φανατικών της για εκείνην έχει 2 χρόνια τουλάχιστον που κυκλοφόρησε το You Still Got Me. Τώρα αποφάσισε να βγάλει ένα βίντεο κλιπ για το Stuff for You που είναι ένα κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται σε εκείνο το άλμπουμ αλλά όχι έτσι όπως ήταν τότε, έτσι όπως είναι τώρα. Δηλαδή σε μια deluxe έκδοση. Deluxe, deluxe. Δεν ξέρω, εμείς που είμαστε Έλληνες πώς να το πούμε. Το πούμε deluxe. Να αφήσουμε Αμερικανούς να το λένε deluxe. Εμείς θα το λέμε deluxe. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πρόσθεσε κάτι, άλλαξε κάτι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς το ίδιο για να έχει και μια αξία. Να έχεις και ένα κίνητρο να το ξανααγοράσεις αν είσαι φανατικός της Beth, της πολυβασανισμένης Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας που τα πάει πάρα πολύ καλά τελευταία και σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή και την υγεία της, την ψυχολογική με την οποία είχε πάρα πολλά την ψυχική, συγγνώμη, που είχε πάρα πολλά προβλήματα αλλά και με το μουσικό δρόμο που έχει ανοίξει εδώ και χρόνια. Το συγκλάκι αυτό είναι το Stuff for You.

Αυτή ήταν η Beth Hart στο Stuff For You, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Δουβλινέζοι Bust. Η Bust είναι ένα κουαρτέτο που μέσα στο DNA του έχει διάφορες επιρροές, τόσο ευρείες όσο η ABBA, η Daft Punk αλλά και η Metal. Ο τραγουδιστής δε, τώρα έχει και σουσού από πίσω, γιατί ο πατέρας του τραγουδιστή ήταν αυτός που είχε το πολυβραβευμένο, λέει, που το διεύθυνε για χρόνια, το πολυβραβευμένο Temple Bar Music Center, γνωστό σήμερα ως Button Factory. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα παιδί και προφανώς και οι φίλοι του μαζί μεγάλωσαν μέσα στην μουσική. Η μουσική τους δε αντλεί ελεύθερα από hip hop, από grunge, από new wave, classic rock, γενικώς ό,τι έχει περάσει ως άκουσμα και ως βίωμα μέσα στα χρόνια που ζουν, και είναι και πιτσιρικάδες βέβαια, αλλά μεγαλώνοντας σε τέτοιο περιβάλλον, το αφομοίωσαν και το σέρβιραν στη μουσική τους. Τώρα εδώ βέβαια το single Keira Knightley, το κομμάτι τους αυτό το πάρα πολύ πρόσφατο, έχει τίτλο το όνομα της ηθοποιού, και τα ακούει κανείς και καταλαβαίνει πως δεν αναφέρεται καν στην Keira Knightley με την έννοια ότι είμαι ένας φανατικός θαυμαστές και σ' αγαπώ, ας πούμε, και τέτοια. Όχι, καθόλου. Το σίγκλ αυτό το ονόμασε γιατί αποδίδει κάπως, θα έλεγε κανείς, έναν φόρο τιμής στην ταινία Love Actually που έπαιζε η Keira Knightley, που κάποιος την πολιορκούσε ρομαντικά και επέμενε, και τέλος πάντων ήταν μια ιστορία αγάπης η ταινία αυτή. Εδώ όμως τα παιδιά έρχονται και λένε πως το κομμάτι χρησιμεύει κυρίως ως προειδοποιητικό σημάδι παρά σαν εορτασμός αγάπης, γιατί έχει να κάνει με κάποιον που έχει κάνει μια μεγάλη ρομαντική χειρονομία, ενώ τα ίδια τα θεμέλια της σχέσης του έχουν ήδη καταρρεύσει, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα το κομμάτι καταγράφει μια σχέση που εξελίχθηκε σε παράνοια, ζήλια και δυσαρέσκεια.

Κέιρα Νάιτλι, αυτή ήταν η Bust και από την Ελλαδία φεύγω για να πάω κατευθείαν στον Καναδά, στο Μοντρεάλ συγκεκριμένα, γιατί εκεί βρίσκεται ο Ρίσι Ντιρ. Ο Ρίσι Ντιρ, αν δεν σου λέει τίποτα ως όνομα, και πού να σου λέει τώρα, που να ξέρεις πως είναι αυτός που εδώ και 20 χρόνια είναι αυτός που θέλει να εξελίξει έναν υπερβατικό ήχο και να τον κάνει ένα μοναδικό αυτοτελές όραμα. Είναι στο Μοντρεάλ και είναι αυτός που έχει φτιάξει τους Elephant Stone. Έχει και ένα δικό του στούντιο βέβαια, ειδικός λένε, πολύ καλή δουλειά κάνει, παραγωγή, ηχοληψία, μίξη, όλο και πιο περίπλοκης κινηματογραφικής παραγωγής και κινηματογραφικής παραγωγής και του συγκροτήματος και για άλλους. Το Sacred Sound είναι το στούντιό του, αν σε ενδιαφέρει, για να ξέρεις δηλαδή. Αυτός έχει μαζί με το συγκρότημα, όπως λέγαμε πριν, τους Elephant Stone, καινούριο single που το λένε Fascist Kiltier Rock'n'Roll.

Κιάνο Ρίσιν Ντίρ, που μόλις τελείωσε με τη μορφή δηλαδή του συγκροτήματος Elephant Stone, έχει στόχο τη ζωή του να βάλει το σιτάρ και την ειδική κλασική μουσική μέσα στην δυτική ψυχοπόπ. Οι επόμενοι φίλοι δεν έχουν κανένα τέτοιο στόχο. Έχουν μια κρίση ταυτότητας. Το λέγει το όνομά τους. Identity crisis. Αναρωτιούνται όλοι μερείς εκεί στη Νέα Υόρκη που βρίσκονται. Είμαστε άραγε η Pearl Jam? Τι? Όχι, δεν είμαστε. Πάμε γρήγορα να γίνουμε.

Και μοιάζουν πιο φατσικά κιόλας. Identity Crisis ήταν το Pictures και θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με τους Archive από την καινούργια τους δουλειά Glass Minds, το Look at Us. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, αγαπημένη μου κροατή και αγαπημένη μου κροάτρια. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου μόλις τελείωσε. Σημαντήρας, σε λίγο θα αρχίσει. Εμείς τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το ψυχεδελικό pop διαμάντι που μας έχει μόλις μπάσει στο απόψινό ζωντανό επεισόδιο μας Δευτέρα και 2 Φεβρουαρίου του 2026 το ψαρέψαμε από το νέο περσινό άλμπουμ The Even More Free Willing Jeffrey Lewis. Ο Jeffrey Lewis, γράφεται L-E-W-I-S, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Lower East Side της Νέας Υόρκης, είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες και αναγνωρισμένες μορφές του λεγόμενου anti-folk. Τραγουδοποιός με αίσθηση του χιούμορ, έμφαση στη λεπτομέρεια και αφηγηματική στόφα και όχι στόμφο, αλλά και κομίστας που κουβαλά ολόκληρη την κουλτούρα της πόλης όπου μεγάλωσε. Νέα Υόρκη, είπαμε. Ξεκίνησε με σπιτικές κασέτες στα τέλη των 90s και από το 2001, επαναλαμβάνω, με το πρώτο του άλμπουμ στη Rough Trade, άνοιξε μια πορεία που τον ανέδειξε κεντρικό πρόσωπο της σκηνής, του anti-folk δηλαδή κινήματος, με δεκάδες άλμπουμ, με EP, με περιοδίες επί περιοδιών και σουπαμούπες που λέμε οι σουπαμουπαϊστές. Το The Even More Free Willing Jeffrey Lewis, είπαμε Μάρτης του, δεν είπαμε, το λέμε τώρα Μάρτης του 2025, με τον Ντίλανο Πρεπές εξώφυλλο. Οι πληροφορίες στέλνουν τον Jeffrey Lewis να μένει στον δρόμο όπου τραβήχτηκε η εμβληματική φωτογραφία του Ντιλανικού Free Willing. Το The Even More Free Willing Jeffrey Lewis, από όπου μόλις παίξαμε το Relaxation, διαθέτει το αναμενόμενο σπιτικό κλίμα, τη ζεστή και DIY ηχητική ταυτότητα, αυτή που επίσης αναμέναμε, αλλά να που έχουμε και ηλεκτρικές αναπτύξεις μελωδικές με ψυχεδελικό αυτοσχεδιασμό και εξάρσεις, κατά τα άλλα προσωπικές ιστορίες, υπαρξιακό χιούμορ, μικρές παρατηρήσεις της ζωής, λεπτές φιλοσοφίες και τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στη μελαγχολία και την παιχνιδιάρικη σοφία, πέρασαν και τα χρόνια, που τον συνοδεύει πάνω από 20 χρόνια. Είναι μια όρημη, δεμένη δουλειά που συνοψίζει όλο το ύφος του. Καλησπέρα, καλώς ξαναβρισκόμαστε στα Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ έχουμε τους Τόρτους. Τορτουάς να λέμε για να συνεννοούμαστε.

touch. Οι τορτουάζ, ας τους πούμε έτσι, τόρτους, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε την ορθή προφορά, οι τόρτους, θεμελιωτές του αμερικανικού post-rock από το Σικάγο, κυκλοφόρησαν αυτό το άλμπουμ, το Touch, στις αρχές Σεπτέμβρη 2025 και όλο έλεγα να το μελετήσω, όλο το ανέβαλα, ώσπου σήμερα επιτέλους το άκουσα, έστω όχι αναλυτικά, και να που προσφύγαμε στο εναρκτήριο Vexations, αμέσως πριν, για δεύτερη απόψινή επιλογή μας. Touch, το πρώτο άλμπουμ των Tortoise μετά το 2016, η συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε στα μέσα των 90s, με δίσκους που απασχόλησαν την εκπομπή μας, τα Διαμάντια, αλλά και σύμπασα τη μουσικόφιλη κοινότητα, όπως το Tortoise, το Millions Now Living Will Never Die και το TNT, όπου η πεντάδα Jeff Parker, Dan Bittney, Douglas McCombs, John Herdon και John McIntyre διαμόρφωσε έναν ήχο που συνδυάζει jazz αρμονίες, dub αισθητική, krautrock περίγραμμα και ηλεκτρονικά στοιχεία με κινηματογραφική ατμόσφαιρα μέσα στο πλαίσιο που μάθαμε πια ως post-rock. Στην ένα λοιπόν για απόψε Jeffrey Lewis, 2025, δύο αμέσως πριν Tortoise και στην τρίτη θέση της εν εξέλιξη πεσολίστας μας συναντάμε ένα νεανικό συμπαγές indie trio από την έδρα μας στη Θεσσαλονίκη, Viceroy. Τους ακούμε στο On a Sunday από το debut album τους 17 Οκτωβρίου του 2025, Freedom Tastes Like Breakfast.

και V και I και C και E και R και O και Y, Viceroy. Μία λέξη. Τρία νέα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη ήδη έχουν ξεχωρίσει στο Indie Alternative πεδίο. Έχουν παίξει και live στο ράδιό μας. Ο παρθενικός τους δίσκος Freedom Tastes Like Breakfast κυκλοφόρησε στις 17 Οκτωβρίου του 2025 υπό την αιγίδα της εγνωσμένου κύρους και αποδεδειγμένου γούστου αθηναϊκής Make Me Happy Records. Οι ίδιοι ομολογούν πως οι μουσικές επιρροές τους ξεκινούν από Sonic Youth, Fontaine's DC, Free Jazz της Νέας Υόρκης, έλα, και φτάνουν μέχρι τις τρύπες και τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Εμείς, όσο ακούσαμε το άλμπουμ, διακρίναμε καταστάσεις τύπου Sundays, αθηναϊκής, συγγνώμη, βρετανικής jungle pop μελωδικής. Viceroy είναι οι εξής κύριοι: Νίκος Καμακάς παίζει κιθάρα και τραγουδάει, Άλεξ Ηλιάδης στον μπάσο και Γιώργος Γιαβασίδης, ο οποίος έχει αναλάβει τα τύμπανα. Αλλά αυτές τις μέρες, συνακρότες και φίλοι, η προσοχή μας είναι στραμμένη σε ένα αθηναϊκό συγκρότημα που δεν θέλω βέβαια να μιλήσω εξ ονόματός τους, αλλά πρέπει να το πω πως το νιώθω από την άλλη. Ακολουθεί τη δική του αυτόνομη και ανεξάρτητη διαδρομή. Ανώμαλα ρήματα, ανώμαλα ομαλά γραμμένο, ρήματα όπως το απορρίμματα, δηλαδή ρο, γιώτα, μη, μη, αλφα, ταφ, αλφα. Ανώμαλα ρήματα, νέο EP, 31 Ιανουαρίου 2026, βαρύτητα λέγεται το EP, και από εδώ ακούμε το ομότιτλο τραγούδι. Τα ανώμαλα ρήματα στον 958 της R3 και στα διαμάντια.

0: Εδώ δεν χωράν πολλά λόγια, θα σημειώσω μόνο ότι με αυτό το mini album τη βαρύτητα, 31 Ιανουαρίου του 26, τα ανώμαλα ρήματα ρίχνουν βάρος και βαρύτητα στον ενορχιστρωτικό και παιχτικό τομέα, προχωρώντας τον ήχο τους παραπέρα. Πάντα με δωρεάν κατέβασμα από το Bandcamp. Πώς αλλιώς, για τα ανώμαλα ρήματα μιλάμε. Μουσική, ανώμαλα ρήματα, τώρα η σύνθεση είναι Σωτήρης Θεοχάρης, Μίτσα Τσιούκα, Φώτης Μεγαλούδης, στίχη Σωτήρης Θεοχάρης, ηχογραφήθηκε στο στούντιο Βαριάντα, ηχοληψία παραγωγή μίξη Πέτρος Θεοφίλου, mastering Τάσος Μακρυγιάννης, artwork Κυριάκος Κόφιντογκ. Θα ξαναφιλοξενηθούν στην πεζολίστα μας τα ανώμαλα ρήματα πιθανότατα και αύριο.
1: Πάμε.
2: Και λοιπόν τι που ξέμεινα εδώ πέρα και γυρνώ και γυρνώ. Και λοιπόν τι που ξάπλωσα στον ήλιο σαν μωρό, σαν μωρό.

Ας το... Ας το όλο ήταν η συνεννόηση με τον Χρήστο, γιατί νομίζω ότι είχε ωραίο φιναλάκι. Τι έλεγα. Είχε ωραίο φιναλάκι, αν και του το έφαγα τώρα εγώ τώρα το τελευταίο γκρανγκ. Διαμάντια. Αυτά είναι τα live μας τα unplugged. Επιλεγμένα πια και με πολύ αραιά. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα, αλλά ίσως αν όλα μας πάνε καλά, να τα πυκνώσουμε. 30 χρόνια μετά το πρώτο unplugged για τα διαμάντια, ζωντανά στον αδερφό 102 FM τότε, ο Σαδίκης προσήλθε το βράδυ της Τρίτης που μας πέρασε, 27 Ιανουαρίου, στην Αγγελάκη πια, όχι στη Γεωργική Σχολή όπως παλιά, στον 958 πια, όχι στον 102 όπως παλιά, μαζί του ή από το έτος 2000 συνοδοιπόροι του Χρήστος Παπάς και Πάνος Παπάζογλου, στις ακουστικές κιθάρες και τις δεύτερες φωνές. Στην ηχολήψη είχαμε και δούλεψε με μεράκι τον Βαγγέλη Καπετάνου, ο οποίος ανέλαβε και το μοντάζ. Ο Ντίνος τραγούδησε με την ορμή μιας κανονικής συναυλίας, γνωστά τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αποχαιρετιστήριο στο ακουστικό ζωντανό ραδιοφωνικό live στα Διαμάντια τα Τωτινά, όπου τότε ίσον 27 Ιανουαρίου Τρίτη, το «Και λοιπόν τι» το μεταδώσαμε τώρα. Παρατρίχα μάλιστα χάσαμε και ένα κυκλοφόρητο τραγούδι του. Είχαμε και ζωντανή εικόνα στον ιστό, όπως και τώρα έχουμε. Από το link studio958.ert.gr, εύκολο στην αποπνημόνευση και βέβαια λειτουργεί και ως audio live streaming, studio958.ert.gr. Επιμένω σε αυτό το link γιατί, ξαναλέω, το link του ert.gr είναι λίγο πιο περίπλοκο. Οπότε studio958.ert.gr, το θυμάσαι και ξενιάζει. Το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο με το Σαδίκη έχει ανέβει στο ertecho.gr, την ηχό της μαμάς ERT, όπου ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές μας στην ειδική μας αρχαιοθήκη, στη θηρίδα μας, ας πούμε, στο ERTECO, στη θηρίδα των διαμαντιών. Για να ξαναπανκίσουμε όμως...

0: διαμάντια, εκπομπικές υπηρεσίες ποιότητας, μπορεί και κακής ποιότητας, πείρα, υποδομή, εγγύηση, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά είπαμε και από το link studio 958.r.gr στο ίντερνετ, με βίντεο, άρα και audio live streaming, στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας, Κυριούλης Ιδιότροπος, επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα, ήχους που να ταιριάζουν με το προσωπικό αισθητήριό του, ανεπηρέαστος από τη γνώμη οποιοδήποτε άλλου, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο και τους σχολιάζει με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχος μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας, στον οποίο χρωστάμε γενικά πολλά, όμως καθεμιά και καθένας μπορεί να προτείνει και προτείνει ακούσματα για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας το 2313-338-456. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Χρήστος Σιδερίδης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand στο ertecho.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Στον καθρέφτη μπροστά. Αυτό ακούσαμε. Ολόνεο Συγκλάκη από τους αγαπημενότατους, ολόνεο λέγοντας 28 Ιανουαρίου, από τους αγαπημενότατους Σαλονικιούς, όχι και το αγαπημένους, αγαπημενότατους, Bad Movies. Εν ώψη νέου φουλ δίσκου, μια ακόμη σημερινή νέα είσοδος, το στον καθρέφτη μπροστά, όπως τα ανώμαλα ρήματα, η Viceroy, η Tortoise και ο εισαγωγικός Jeffrey Lewis. 13 Δευτέρου, 13 Φεβρουαρίου, βράδυ Παρασκευής, Bad Movies Live στο Γουίστη, Θεσσαλονίκη, με Πέμπτη Κάστα και Psycho Break. Φύγαμε γραμμή πρώτα για τους Psycho Break.
1: Ιστορίες που γράφτηκαν σε τούνελ με πακέτα ψηρισμένα από τους γονείς σου.

Σταυρουπόλ, το ολόνιο σίγγλ των αναγαπημένων μας Θεσσαλονικιών Psycho Break, το οποίο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου του 2025 το είχαμε παρουσιάσει πρώτη και σε αποκλειστικότητα στα Ριτζιάνα πριν αυτό βγει στο Spotify. Οι Psycho Break έχουν τη μηνιαία δισκάρα. Μας την έχουν στείλει ολοκληρωμένη, την ακούμε και δεν τη χορταίνουμε και θα βάζουμε από εδώ, από το νέο άλμπουμ των Psycho Break, πριν βγει το άλμπουμ επισήμως, εκεί προς την βραδιά, λίγο τις μέρες της συναυλίας τέλος πάντων, 13 Δευτέρου και γύρω, ένα τραγούδι σε αποκλειστικότητα. Άρα ξαναλέω, 13 Δευτέρου βράδυ Παρασκευή στο Wii, Bad Movies, headliner με Psycho Break, τους ακούσαμε, και με πέμπτη κάστα οι οποίοι ακολουθούν ευθύς αμέσως. Ακούμε το στη Θεσσαλονίκη από το ωραιότατο άλμπουμ No Ceasefire του 2024 των πέμπτη κάστα.

Έτσι κάπως δεν είναι, γιατί η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει άνθρωπος που να αγαπάει τη Θεσσαλονίκη βαθιά και ταυτόχρονα να μην την μισεί και να μην τη συχαίνεται? Για να δούμε. Καλό ερώτημα έθεσα, δεν περιμένω βέβαια και απάντηση. Και τι λάγνες, μάλλον τι λάγνα θέματα έπαιζε τον Μπάσο στη Θεσσαλονίκη από το άλμπουμ No Ceasefire 2024 της Πέμπτης Κάστας, που επαναλαμβάνουμε μαζί με τους Psycho Break και με headliner τους Bad Movies, παίζουν live στο WE την Παρασκευή 13 Δευτέρου. Για το άλμπουμ των Damned που λέγεται, θα συνεχίσουμε πανκίστικα δηλαδή, Not Like Everybody Else, έχω εκφραστεί με όχι θετικά σχόλια. Παιχτικά δεν ήταν δυνατόν να είναι για Damned. Μιλάμε τόσα χρόνια και είναι και η original σύνθεση. Μετά από χρόνια είχαμε την επιστροφή του Rats Cabey στα τύμπανα. Δεν γινόταν να είναι χαμηλού επίπεδου. Αλλά ως προς την φαντασία, θα μου πεις τώρα εδώ μιλάμε για διασκευές. Έτσι θα μπορούσαμε να τις παίξουμε λίγο περισσότερη φαντασία, με χωρίς διεκπεραιωτική διάθεση στις διασκευές. Αλλά παρόλο που δεν έχω τόσο καλή γνώμη για το νέο άλμπουμ των Band, τσούκου τσούκου, επανέρχομαι σε αυτό. Μήπως τελικά με θέλγει υπογείως και δεν το έχω καταλάβει? Η ιστορία την έχουμε πει ως εξής. Έχει ως εξής και την έχουμε πει πολλές φορές. Μιλάμε για τους Damned, οι οποίοι κυκλοφόρησαν στις 31 Οκτωβρίου. Θα μου πεις τώρα τα πεις αναλυτικά. Όχι, δεν θα τα πω αναλυτικά. Θα πω την short version. Το άλμπουμ με τις διασκευές των Damned και με σύνθεση Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray και Rats Cabey. Λέγεται Not Like Everybody Else, βγήκε στις 23 Ιανουαρίου 2026, είχαν προηγηθεί συγκλάκια και ανάμεσα στα άλλα διασκευάζουν βέβαια και το συγκρότημα που τραγούδι του έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ. Προσοχή, το άλμπουμ λέγεται Not Like Everybody Else και το τραγούδι είναι το I'm Not Like Everybody Else και εδώ οι Damned διασκευάζουν Kinks. Έστω σαν Animals.

Και αυτή η επιστροφή του Ρατ Σκέιμπη πρόσχατα τύμπανα τώρα. Του Ρατ Σκέιμπη στα τύμπανα ύστερα από αιώνες έδωσε νέα πνοή στους Damned. Προσοχή τώρα να τα βάλω σε μια σειρά μήπως και δεν τα πω σωστά, να τα πω με σαφήνεια, προσεκτικά, ώστε να βγει νόημα. Οι Damned έβγαλαν άλμπουμ με διασκευές, το οποίο διασκευάζουν 60's κυρίως τραγούδια. Ένα άλλο συγκρότημα της εποχής τους punk, η Eater, με πενιχρή δισκογραφία αυτή, σε αντίθεση με τη μακρά εργογραφία των Damned, έχοντας και χρόνια αποχή από τα δισκογραφικά πράγματα, οι Eater, επίσης πάνκιδες της εποχής των Damned, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, έβγαλαν άλμπουμ με διασκευές. Αλλά εδώ έχουμε τραγούδια από την εποχή του 77. Έχουμε και Damned, δηλαδή οι Eater στο Duplication που έβγαλαν με διασκευές πέρσι, διασκευάζουν και Damned, και Ramones, και Sex Pistols, και Clash, αλλά εμείς επιμένουμε, τουλάχιστον για την ώρα, να ακούμε από το Duplication, το διασκευοάλμπουμ του 2025 των Eater, το Another Girl, Another Planet, των Only Ones. Η Eater του 2025 στο Classic των Only Ones.

Shot another planet. Όταν οι Ιτερ μεταμορφώνονται σε Only Ones. Και τώρα θα πάμε σε ένα συγκλάκι, ενός συγκροτήματος από την Αθήνα που έλειπε χρόνια από τη δισκογραφία και το έχουμε αδικήσει στο συγκλάκι. Το παίζαμε το πρώτο τους άλμπουμ παλιά, γιατί αξίζει περισσότερες μεταδόσεις, όμως δεν είναι αργά, γιατί βγήκε το συγκλάκι για το οποίο μιλάμε, από το αθηναϊκό συγκρότημα για το οποίο μιλάμε, στις 24 Ιανουαρίου 2026. Τώρα έχουμε 2 Φεβρουαρίου, το συγκρότημα είναι η Sister, και μάλιστα αγαπάν να είναι και διαγεγραμμένο το Sister, και το τραγούδι λέγεται 1-2-3 Dark Candy. Η Sister από την Αθήνα στα Διαμάντια, λίγο πριν από το τέλος μιας ακόμα ραδιοφωνικής μας συνέβρεσης.

Ο σκοπός είναι να σμπρώξει τη μουσική έστω ένα εκατοστό παραπέρα και στο Dark Candy οι Sister τις σμπρώχνουν πολύ περισσότερο. Το Blood, αυτό ακούσαμε μόλις, Dark Candy, single από τους Αθηναίους, Sister. Το Blood είναι ο δεύτερος δίσκος του μουσικού σχήματος Sister. Περιέχει 7 track, έχει συνολική διάρκεια 53 λεπτά. Η μίξη, η παραγωγή και το mastering υπογράφονται από τον Κώτη Κάπα.

το artwork με την μυστηριώδη γκρίζα φωτό της βινιλιακής έκδοσης. Έχει επιμεληθεί η Αντριάννα Τούντα και καλλιέργησε τόσες υποσχέσεις σε αυτό το Dark Candy που μόλις ακούσαμε, που βγήκε στις 24 Ιανουαρίου, που αδειμονούμε να ακούσουμε ολόκληρο το άλμπουμ που είναι να βγει σε διπλό gatefold βινήλιο και ψηφιακά στις 13 Φεβρουαρίου. Αυτά με τους Αθηναίους Sister, και λίγο θέλω να μου πει ο Χρήστος πόσο θέλει να μιλήσω, μας βγάζει ακριβώς. Και θα, λίγο πριν το τέλος, θα πούμε για χαρά, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο στις 10 στο 9.58 της R3 ζωντανά, με τους συναθηναίους Head On, από τους οποίους ακούμε το Fast Fates Justify. Single τους από την 31η Δεκεμβρίου του 2025. Head On, καληνύχτα, σιδερίδης κονσόλα, σημαντήρας μικρόφωνο, καλό ξημέρωμα, για χαρά.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Η αρχή στη σημερινή εκπομπή έγινε από τον Ιταλό μπασίστα Πάολο Νταμιάνι. Τον ακούσαμε στη σύνθεση του Laughing από το δίσκο Mediana που ηχογραφήθηκε το 1999 στην Περούτζια. Μαζί του ήταν ο Κάρλο Μανιάνι, ο Μικέλε Ραμπία, ο Σάντρο Σάντα και ο Κάρλο Ρίτσο.

Από το Paradox Trio του σαξοφωνίστα Matt Dario ακούσαμε το ευρηματικό Phase. Από τον κιθαρίστα John McLaughlin για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Crescent του John Coltrane. Το κομμάτι υπάρχει στο After the Rain του 1995. Μαζί με τον John McLaughlin είναι ο Joey DeFrancesco στο Hammond B3 και ο Elvin Jones στα τύμπανα.

Από μια κυκλοφορία που έγινε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, ακούσαμε ένα από τα καλύτερα καινούργια σχήματα της ευρύτερης jazz σκηνής. Το όνομά του Tied and Tickled Trio. Και από το δεύτερο δίσκο του group, Observing Systems, ακούσαμε το κομμάτι The Long Tomorrow. Το σχήμα, που δεν είναι τρίο, αποτελούν ο Ulrich Wangerheim στο τενόρο σαξόφωνο, ο Μίσα Άχερ στο τρομπόνι και το ηλεκτρικό μπάσο, ο Μάρκους Άχερ στα drums και το πιάνο, ο Ανδρέας Γκέρθ στα ηλεκτρονικά, ο Ρόμπερτ Κλίνγκερ στο κοντραμπάσο και σε αρκετά κομμάτια συμμετέχει ο Κρίστοφ Μπράντνερ στα ηλεκτρονικά τύμπανα.

από τη Cinematic Orchestra και το δίσκο Motion που κυκλοφόρησε το 1999, ακούσαμε το κομμάτι Durian. Θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με την πολυμελή μπάντα των Him και ένα κομμάτι τους που υπάρχει στο άλμπουμ Sworn Eyes που κυκλοφόρησε το 1999. Τίτλος του A Verdict of Science. Μια επιστημονική ετοιμιγορία λοιπόν από μια μπάντα της τελευταίας δεκαετίας που ξέρει την ιστορία αλλά οραματίζεται και το μέλλον της μουσικής που εκφράζει.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Ηρακλής, πέρα από το μύθο. Μια μουσική κομική αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1997 σε παραγωγή Walt Disney και που αποτελεί την 35η ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της εταιρείας. Σκηνοθεσία ανήκει στους Ron Clements και John Masker. Είναι ένα φιλμ ελαφρώς βασισμένο στο μυθικό ήρωα Ηρακλή, το γιο του Δία, από την ελληνική μυθολογία. Η ανάπτυξη του Ηρακλή ξεκίνησε το 1992 μετά από μια προσαρμογή των μυθολογικών ιστοριών του Ηρακλή από τον εικονογράφο Τζον Χάιντερ. Στο μεταξύ, οι Ρον Κλέμεντς και Τζον Μάσκερ ξαναείδαν τη ιδέα τους για την ταινία «Ο πλανήτης των θησαυρών» μετά την κριτική και εμπορική επιτυχία που είχε η ταινία «Αλαντίν». Το project δεν εγκρίθηκε το 1993 και έτσι αργότερα την ίδια χρονιά οι δυο τους ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στον Ηρακλή. Η μουσική είναι του Alan Menken.

Η μουσική του Άλαν Μένκεν για τον Ηρακλή, πέρα από το μύθο, την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1997 σε παραγωγή Walt Disney, που αποτελεί και την 35η ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της εταιρείας και που σκηνοθέτησαν οι Ρον Κλέμεντς και Τζον Μάσκερ. Στην αρχαία Ελλάδα, μετά τον εγκλωβισμό των Τιτάνων κάτω από τον ωκεανό, οι ηγέτες των Ελλήνων θεών Δίας και Ήρα αποκτούν ένα γιο τον Όλυμπο, τον οποίο ονομάζουν Ηρακλή. Ενώ όλοι οι άλλοι θεοί είναι χαρούμενοι, ο ζηλιάρης αδερφός του Δία, ο Άδης, σχεδιάζει να εκθρονήσει τον Δία από τον Όλυμπο για να πάρει τη θέση του. Πηγαίνοντας στις Μοίρες για βοήθεια, ο Άδης μαθαίνει πως σε 18 χρόνια μία ευθυγράμμιση πλανητών θα του επιτρέψει να εντοπίσει το σημείο που είναι παγιδευμένοι οι Τιτάνες και έτσι θα μπορέσει να τους ελευθερώσει με τη βοήθεια των οποίων θα κατακτήσει τον Όλυμπο. Αυτό όμως θα το καταφέρει αν δεν επέμβει ο Ηρακλής. Έτσι ο Άδης στέλνει τα τσιράκια του, τον πόνο και τον πανικό, για να ξεφορτωθούν τον Ηρακλή.

Η μουσική του Άλαν Μένκεν για το φιλμ «Ο Ηρακλής», πέρα από το μύθο, την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1997 σε παραγωγή Walt Disney, που είναι και η 35η κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της εταιρείας που σκηνοθέτησαν οι Ρον Κλέμεντς και Τζον Μάσκερ. Η εικονογράφηση ξεκίνησε αρχές του 1995 με μια ομάδα περίπου 700 καλλιτεχνών, εικονογράφων και τεχνικών στο Μπέρμπακ της Καλιφόρνιας, ενώ τα στούντιο της Walt Disney στη Γαλλία συνέβαλαν σε περίπου 10 λεπτά εικονογράφησης συμπεριλαμβανομένου του τέλους με την κάθοδο των Τιτάνων και του Ηρακλή στον κάτω κόσμο. Ο Ανδρέας Ντέζα, ο επικεφαλής εικονογράφησης για τον Ηρακλή, σχολίασε πως η ομάδα που δούλεψε μαζί του για τον Ηρακλή ήταν η καλύτερη και μεγαλύτερη που δούλεψε ποτέ μαζί της. So you wanna be a hero, kid? Well, whoop-de-doo. I have been around the block before with blockheads just like you. Each and every one a disappointment, pain, for which there ain't no ointment. So much for excuses, though a kid of Zeus is asking me to jump into the fray. My answer is two words. Okay. Oh, you win. Oh, God. Baby. I'd given up hope that someone would come along.

Η μουσική του Άλαν Μένκεν για τον Ηρακλή, πέρα από το μύθο, την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1997, σε παραγωγή Walt Disney, που αποτελεί και την 35η ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της εταιρείας και που σκηνοθέτησαν οι Ron Clements και George Masker. Το soundtrack της ταινίας έχει τον τίτλο Hercules, an original Walt Disney Record soundtrack, αποτελείται από μουσική που έγραψε ο Άλαν Μένκεν σε στίχους του David Zippel, ενορχήστρωση των Daniel Troup και Michael Starabin, με τις φωνές της Lilias White, La Sanze, Rose Ryan, Roger Bart και πολλούς ακόμα. Το άλμπουμ επίσης περιέχει το single που είναι και η εκδοχή του Go to the Distance, ερμηνεία του Michael Bolton.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Αν το κομμάτι με το οποίο ξεκίνησε ο απόψινός ωκεανός του ήχου είχε στίχους, τότε θα μιλούσε για την ομορφιά και τις χαρές του καλοκαιριού. Για τους έρωτές του που, αν και θνησιγενείς ως επιτοπλίστων, είναι ανεπανάληπτοι. Αλλά και για την γλυκόπικρη εκείνη αίσθηση που αφήνει πίσω του όταν όλα πια δείχνουν πως αυτό ήταν. Όπου να είναι τελειώνει, όπου να είναι φεύγει. Όλα αυτά όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο γιατί το κομμάτι που ακούσαμε από τον πολύ καλό Αμερικανό πιανίστα George Winston δεν είναι άλλο παρά αυτό.

Οι Doors λοιπόν από το 1968 και τον τρίτο τους δίσκο, τον Waiting for the Sun, στο Summer's Almost Gone, το καλοκαίρι δηλαδή που έχει σχεδόν τελειώσει. Ένα πανέμορφο γλυκό πικρό τραγούδι. Πηγαίνουμε στο 1976, Bob Dylan και One More Cup of Coffee.

958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και ο ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Αλκίνος Ιωαννίδης και ο προσκυνητής από το 2003, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μαζί με τον Μπάμπη Στόκα στη συνέχεια στο Νότο, του οποίου τους στίχους έγραψε ο Ισαάκ Σούσης από το 1996 αυτό, και συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Στόκα μόνο του αυτή τη φορά πάνω στη σκηνή με τη συνοδεία ενός πιάνου μόνο σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που το έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Άλκης Αλκαίος.

Τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει. Και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό παλέτο, γέλια που σμίγουν μάνα.

Λένε τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει. Θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Μη με φόβασαι,

και με τους Βρετανούς Dexys Midnight Runners, φίλοι και φίλες, και το I couldn't help if I tried. Να είμαστε από το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι στα blues. Είναι ο Van Morrison αυτός που θα προσταθεί τώρα στην παρέα μας και θα τον ακούσουμε σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Blues in the Night.

διαχρονικής ομορφιάς το Blues in the Night που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες. Είναι σύνθεση των Harold Arlen και Johnny Mercer. Το ακούσαμε από τον Van Morrison και τον δίσκο του How Long Has This Been Going On του 1996. Ακόμη πιο βαθιά στα blues, το επόμενο το υπογράφει ο Quincy Jones. Blues for Mr. Tibbs.

Και από το Blues for Mr. Tibbs του Quincy Jones, την ηχογράφηση αυτή του 1970, έχουμε περάσει μόλις, φίλοι και φίλες, στη μετασάρκωση του ίδιου αυτού κομματιού σε κάτι απόλυτα σύγχρονο. Υπεύθυνος γι' αυτό ο Άμον Τόμπιν, ο Βραζιλιάνος αυτός μουσικός, DJ, παραγωγός και γενικός μεγάλος δεξιοτέχνης του sampling. Τίτλος του «Naturaland».

Naturaland λοιπόν από τον Amon Tobin και τον Super Modified, τον δίσκο του για το 2000. Από τον ίδιο αυτό δίσκο, φίλοι και φίλες, θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι, είναι το Slowly.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΕΡΤ3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ Echo και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε και των προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στους Ταρίκα τη Μαδαγασκάρη. Το group αποτελεί εξέλιξη των Ταρίκα Σάμι, οι οποίοι διαλύθηκαν έχοντας ηχογραφήσει ένα μόνο άλμπουμ, το Φαναφόντι. Πυρήνας τους είναι οι αδελφές Νόρου και Χανίτρα. Από το 1993 έχουν εδραιωθεί στο παγκόσμιο μουσικό κύκλωμα, έχουν σημειώσει επιτυχία τόσο ώστε να θεωρούνται το μεγαλύτερο εξαγώγημο μουσικό προϊόν της Μαδαγασκάρης. Το πενταμελές συγκρότημα, του οποίου το όνομα μεταφράζεται ως σχήμα, εκτός από κιθάρα, μπάσο και κρουστά, χρησιμοποιεί και παραδοσιακά όργανα της πατρίδας του, τη βαλίχα, το μαροβάνι και το καμπόσι. Οι Ταρίκα κατάφεραν να μείνουν πιστοί στις οργανικές και ρυθμικές τους ρίζες, ενώ παράλληλα πειραματίζονται αδιάκοπα. Ξεκινήσαμε με τη σύνθεση Ρετανιέ και θα ακολουθήσει η Ράιτα.

Ενώ οι μουσικοί στη Μαδαγασκάρη σπάνια βιοπορίζονται από την τέχνη τους, οι Ταρίκα είδαν προοπτική στη μουσική και μετακόμισαν στο Λονδίνο. Η Βρετανική πρωτεύουσα αποδείχτηκε δεκτική στον ήχο τους, αγκάλιασε τον παρθενικό άλμπουμ του 1994 Μπιμπιάνκο, από όπου θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι. Στην Ευρώπη, αδιάκοπες περιοδίες και η μουσική που ήταν εξωτική, ελκυστική και ρυθμικά σαγηνευτική, τους βοήθησαν να βρουν ένα πιστό κοινό και να εξελιχθούν σε ένα από τα αγαπημένα γκρουπ των κριτικών.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στη γειτονιά του κόσμου σε 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη. Κάθε Πέμπτη συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η πρώτη ενότητα της εκπομπής είναι ένα ταξίδι στη Μαδαγασκάρη με τους Ταρίκα. Οι Ταρίκα, να πούμε, πως ασχολήθηκαν στοιχουργικά και με ζητήματα που συνήθως δεν άγγιζαν συνάδελφοί τους, δημιουργώντας αναταραχή στην πατρίδα τους. Στη δεύτερη, ας πούμε, δισκογραφική δουλειά, το φιλόδοξο Σον Εγκάλ, αφηγούνται την ιστορία μιας εξέλιξης. Το 1947 στην Μαδαγασκάρη, όταν ο πληθυσμός προσπάθησε να ανατρέψει τους Γάλλους απικιοκράτες, οι οποίοι αντέδρασαν στέλνοντας σενεγαλέζικα στρατεύματα, δημιουργώντας μια συνεχιζόμενη εχθρότητα μεταξύ των δύο αφρικανικών χωρών. Ο δίσκος, σε συνεργασία με μέλη των Σενεγαλέζων Ντάντε Λενόλ του Μπάμπα Μάλ και παραγωγή του ηγέτη των Afro Cell Sound System Simon Emerson, ήταν μια προσπάθεια να επουλωθεί αυτό το ρήγμα. Έντονο και πολιτικά φορτισμένο, αντιμετωπίζοντας ευαίσθητα ζητήματα, αυτά του ρατσισμού, της απεικιοκρατίας και της διαφθοράς, καυχιέται για τον εκλεπτισμένο επίσης ήχο και τη γραφή, καθώς και το συγκρότημα άνοιγε τα φτερά του ως δημιουργική δύναμη. Έχοντας επενεθεί από τους κριτικούς, κέρδισε βραβείο Indie Award για τον σύγχρονο άλμπουμ των μουσικών του κόσμου και εμείς επιλέγουμε τη σύνθεση Αβέλο.

tau happy to man hananga tau hananga tau masahia masahia masahia masahia masahia masahia masahia masahia masahia masahia masahia masahia masahia masahia. Το 1998 ο δίσκος D των Ταρίκα έρχεται σε έντονη αντίθεση με το προκάτοχό του, του πολιτικοποιημένου στον Εγκάλαπο που ακούσαμε το Αβέλο. Χαλαρό και χαρούμενο, αποτελείται από πρωτότυπα τραγούδια γραμμένα από την ταλαντούχα τραγουδίστρια του γκρουπ Χανίτρα, αλλά και διασκευές επιτυχιών της Μαδαγασκάρης από τις δεκαετίες του 60 και 70, παρέχοντας ένα δείγμα από χορευτικά στυλ του μεγάλου κόκκινου νησιού. Άλλωστε, δι σημαίνει τύχη, η λέξη σημαίνει χορός. Το κολλητικό Κοκορίκο που θα απολαύσουμε στη συνέχεια ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Αρκλή και το Ματάτα, που ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Αμπντάλα για την Καϊάμπα Records το 1979, λέγεται ότι πούλησε πάνω από 60.000 αντίτυπα. Το D αποδείχθηκε μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στον κατάλογο των Ταρίκα.

Το 1999 τα Ρίκα υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Wicklow, την εταιρεία που ίδρυσε ο Πάτι Μαλόνε και τον Chieftains, και ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στο Σολ Μακάσαρ, ίσως το πιο περιπετειώδες έργο τους, μουσικά και ενοιολογικά. Η αρχική πρόθεση είναι να κυκλοφορήσει το άλμπουμ το καλοκαίρι του 2000 να βάγει από το κλείσιμο της εταιρείας. Τελικά κυκλοφόρησε το 2001 στην Ευρώπη από την Σουκέι και τον Απρίλιο στις ΗΠΑ από την Τριλόκα. Ηχογραφημένο στο Λονδίνο και την Ινδονησία, με καλεσμένους τους Σαμπάχ Αμπάς Μουσταφά και τον πρώην μέλος των Small Faces Ian McLagan, το άλμπουμ εξερευνά την κληρονομιά της Μαδαγασκάρης, η οποία δεν βρίσκονται στην κοντινή Αφρική αλλά στην Ινδονησία. Περίπου 1500 χρόνια πριν, Δονήσιοι μετανάστες είχαν εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην ισιωτική χώρα και ορισμένα από τα έθιμα για τα όργανά τους παραμείναν σχεδόν τα ίδια. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Μπαράκα, ένα από τα τραγούδια με ινδονησιακή πινελιά.

Αυτό ήταν Μπαράκα από το Σόλ Μακάσαρ και όσον αφορά το δίσκο, η επικεφαλής του συγκροτήματος των Ταρίκα, η Χανίτρα Ρασουανάιβο, έχει κάνει διξοδική έρευνα συνδέοντας τους δύο πολιτισμούς της Ινδονησίας και της Μαδαγασκάρης. Έφτασε μέχρι το δικό της παρελθόν τα ακούσματά της. Το Μαλαλάκο, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι μια διασκευή της αγαπημένης μελωδίας Be My Baby που συνδέθηκε με τις Ronettes.

Το 2004 κυκλοφόρησε η συλλογή τραγουδιών Ten Beasts, Ghosts and Dancing with History, μια ενδιαφέρουσα ευχάριστη αναδρομή στη δισκογραφία των Ταρίκα, οι οποίοι έστρεψαν τα βλέμματα του κόσμου πάνω τους, φέροντας τους ρυθμούς και τα όργανα των εθνοτικών ομάδων της Μαδαγασκάρης στον pop χώρο. Κυκλοφόρησαν όμως, όπως προαναφέραμε, και concept album που επικεντρώνονταν σε πολιτικά και ιστορικά σημεία, λειτουργώντας συχνά ως καταλύτες για προοδευτική αλλαγή σε μια δεφερμένη χώρα. Με άρπες λαού και σαντούρια, Χάμον και Τζέτζι Βουατάβο, ένα μουσικό όργανο που μοιάζει σε κολοκύθα. Το άλμπουμ ταξιδεύει τον ακροατή στη ζωή του συγκροτήματος. Τα τραγούδια περιλαμβάνουν παροιμίες της νησιωτικής χώρας για το θάνατο, ιστορίες για τα πνεύματα και τα άγρια θηρία, λυρικούς στοχασμούς για τις γλυκές, νόστιμες λιχουδιές της Μαδαγασκάρης. Θα ακούσουμε το εναρκτήριο κομμάτι Τσικίβι, το οποίο προέρχεται από το άλμπουμ Son Egal του 1997 και όπως είπαμε συμπεριλαμβάνεται συλλογή τραγουδιών Ten Beats, Ghosts and Dancing with History, ένα εκρηκτικό κομμάτι με σφιχτούς ρυθμούς, μελωδία, δυνατά γυναικεία φωνητικά και την υπέροχη αδιαφυσβήτητη φωνή του τυμπάνου Τάμα. Το Ten Beasts, Ghosts and Dancing with History είναι μια εκπληκτική παρουσίαση της πλούσιας μουσικής κουλτούρας της Μαδαγασκάρης μέσα από την αστήρευτη έμπνευση του Ταρίκα, και έτσι με το Τσικίβι θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στο group και έτσι θα κλείσουμε και το ταξίδι μας στην Μαδαγασκάρη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου, στον 958 της R3. Είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή ήταν η 7 Hippies, η πολύ συλλεκτική, πολύχρωμη μπάντα με βάση το Βερολίνο. Αγαπούν το βάλς, το ταγκό, την κλέσμερ μουσική, το καμπαρέ, την κάντρι, το σανσόν, τραγουδούν στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ακούσαμε το Eldorado από το μόνιμο άλμπουμ του 2009. Είχαμε και τη χαρά να τους δούμε πριν από πάρα πολλά χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όχι όμως τους επόμενους που θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε κάποια στιγμή live, την Ρούπα και τους April Fishes από το Σαν Φρανσίσκο. Έχουν και αυτοί τον πολυσυλλεκτικό ήχο των 70 Hippies και αγαπούν τις ενορχιστρώσεις, έτσι ιδιαίτερες ενορχιστρώσεις με την χρήση πολλών διαφορετικών μουσικών οργάνων. Θα απολαύσουμε την σύνθεση «C'est moi» από τον δίσκο «Este mundo».
1: «C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui dit.

τη δική της γιορτή στείνει στο τέλος της όμορφης πόλης της γειτονιάς του κόσμου η Αμπάρο Σάντσες, και έτσι επιστρέφουμε στην Ευρώπη και σας αποχαιρετούμε. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Κώστα Σαββίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αλλά φιέστα λοιπόν από τον δίσκο Somos Viento, είμαστε αγέρας, και σας αποχαιρετούμε. Γεια σας.

0: hindi, hindi, hindi.
1: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Εδώ είμαστε στην τροφιά σας από το 98, η εκπομπή Βόλτα. Χαμογελώ γιατί κάτι έχω κάνει στο μικρόφωνο και περίμενα από στιγμή στιγμή να φύγει από μπροστά μου. Αλλά θα έρθει αυτός ο καλός άνθρωπος που φροντίζει τον ήχο σήμερα, ο Ηλίας Σταμπουλής, και στο πρώτο τραγούδι θα τα αλλάξουμε εδώ τη θέση του. Μην κρεμιστεί κάτω το μικρόφωνο και χαθούμε στην επικοινωνία. Η Βόλτα στην τροφιά σας, 29 του Ιούνιου, στα τελευταία του ο μήνας. Ευχές σε Πέτρους και Παύλους σήμερα, έτσι, σε Πετρούλες, Πολίνες. Με ζεστούλα σήμερα, με ένα δυστοπικό γενικά καλοκαίρι όπως αναμένεται μπροστά μας. Ξέρετε, αυτές τις λέξεις μάλλον δεν τις γνωρίζαμε διόλου πριν μερικά χρόνια. Ήταν άγνωστη απολύτως δηλαδή αυτή η λέξη πριν μερικά χρόνια. Άντε κάτι να ξέραμε, ας πούμε, για ουτοπία. Πάντως η λέξη δυστοπία είναι λέξη καίνια που μάλλον μόνο τον 21ο αιώνα εκφράζει, δεν την είχαμε πριν. Και τη βρίσκεις παντού όποια ψάξεις, από την καθημερινότητά μας μέχρι τα ατμοσφαιρικά μας. Μη σου πω και στα εξωπλανητικά μας, με τόσους δορυφόρους που έχουμε στείλει. Και Ελλάδα έχει, μην ξεχνιόμαστε. Τώρα αστροναύτη θα στείλουμε, πόδι δορυφόρους δεν έχουμε. Αρχίσουν να τρακέρνουν στο διάστημα οι μεταξύ τους οι δορυφόροι. Λοιπόν, θα έχουμε να λέμε ιστορίες εδώ, μέσα στους δρόμους της ψυχαγωγίας του πολιτισμού και βεβαίως των μουσικών και σήμερα η Βόλτα. Καλή σας ακρόαση.